0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Κανάλι 1 90,4. Τι

Κανάλι 1 90,4.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
2: Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
2: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση? Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα
3: οι δυο μας. Κανάλι 1 90,4.

and she watched us. And she promised to keep our secret, right?

Life itself.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη, ζωντανά στο κανάλι 1,90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς.
4: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
5: Music is freedom.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
2: Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας, το κανάλι 1,90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
3: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
2: Αυτό βρήκες να πεις?
3: Έχω και άλλα τρόπους σκέφτομαι, θες να τα πω?
2: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
3: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
2: Ισχύει.
4: Πειραιάς. Penso con sueño para

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης, ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
3: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το «Καλύτερα οι δυο μας».
4: Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας» με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση? Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα
5: οι δυο μας. Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 10 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 10 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Κανάλι 1. 90,4.

ξυπνήσει χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μάνα λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: την. Ξέχασε την, πόνεσέ την από τα βράχια, γκρέμισέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Καναλιένα, 90,1.

αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Κανάλι 1, 90,4.
2: Το δεν είναι μόνο τέντες και σκοινιά. Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
3: Όλα γίνονται ένα.
2: Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
3: Το σοβαρό και το γελίο.
2: Και το πιο σοβαρό απ' όλα, ο κλόουν.
3: Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.
2: Ζώα και άνθρωποι σε ένα.
3: Με τα όνειρά τους.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8, με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1 90,4

0: Και τώρα, τι κάνουμε?
1: Γράφουμε δίσκο.
0: Όντως. Ω, καλά.
2: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
3: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
2: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4.
1: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, αι, αι, αι, αι, στόμα, χαμόγελο, κορμί, χαμή.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ανεξάρτητα κράτη. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
3: Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας, το κανάλι 1,90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
4: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
3: Αυτό βρήκες να πεις?
4: Έχω και άλλα τρόπους που σκέφτομαι, θες να τα πω?
3: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
4: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
3: Ισχύει. Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα
5: οι δυο μας. Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
3: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρήγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ την Αρκάδια έγκω. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia εγώ. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

ever secret are your ways? Do you wonder why I love you all my

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή.

0: Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
4: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το Καλύτερα οι δυο μας.
5: Τρίτη σεζόν Καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
5: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση? Καλύτερα.
6: Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia εγώ. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Ξεκινάμε!

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1 90,4 στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 10 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη, ζωντανά στο κανάλι 1-90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιού Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας, το κανάλι 1,90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
3: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
2: Αυτό βρήκες να πεις?
3: Έχω και άλλα τρόπου σκέφτομαι, θες να τα πω?
2: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
3: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
2: Ισχύει. Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα
4: οι δυο μας. Κανάλι 1, 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia εγώ. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

Κανάλι 1, 90,4.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
1: Κανάλι 1 90,4.

just liking me.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Αγαπημένο μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το «Καλύτερα οι δυο μας».
4: Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας» με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση? Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα
0: οι δυο μας. Κανάλι 1, 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: Σαμιρίν.
1: Es amor.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιού Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia εγώ. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
2: Ο Δημήτρης Θατουνόπουλος στους 90,4. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συναυλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.
3: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
4: Η εκπομπή Lobo Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobo Up γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
2: Είμαι ο Νίκος Κρανθάκος και με ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 7 με 9 το βράδυ. Στους 90,4. Το κανάλι 1.
3: Ροξόνη.
4: 90,4. Τρίτη σεζόν. Καλύτερα οι δυο μας. Το κανάλι 1 90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
5: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια. Τρεις σεζόν.
4: Αυτό βρήκες να πεις?
5: Έχω και άλλα τρόπους σκέφτομαι. Θες να τα πω?
4: Όχι, όχι. Κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
5: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
4: Ισχύει.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χωρί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορτ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.

παιχνίδι παίζεται στον αέρα και το παιχνίδι παίζεται εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Καλησπέρα κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, εδώ από το Νέο Φάληρο, από όπου σε περίπου 16 λεπτά θα σας περιγράψουμε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Όφη, ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες οι οποίες την Τετάρτη κάνουν πρεμιέρα στην League Phase του Europa League. Γηπεδούχοι, Ολυμπιακός εδώ, στο Καραϊσκάκη με τη Γιαγκελόνια και ο Όφη στο Πανθεσσαλικό με τη Γερμανική Hoffenheim. Ένα μάτς ιδιαίτερα σημαντικό με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια θα έχει νέο προπονητή, έχει νέο προπονητή, αλλά θα τον έχει για πρώτη φορά στον πάγκο στην απόψινή αναμέτρηση. Προχθές παρουσιάστηκε ο Χιμανόν Αγκουαφίλ από τον πρόεδρο του ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ομάδα. Στην προπόνηση, λίγο πριν από την προπόνηση και τον αγιασμό που έγινε στο Ρέντι, ο Αγκουαφίλ, ο οποίος διαδέχεται στην άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού τον απολύτως επιτυχημένο, τον κορυφαίο ίσως βάση του Conference League προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Βεβαίως τα αποτελέσματα, κυρίως η εικόνα του Ολυμπιακού στο φινάλι της περσινής σεζόν αλλά και στο ξεκίνημα της εφετινής οδήγησαν στην αλλαγή τεχνικού, χώρισαν φιλικά οι δύο πλευρές και από σήμερα άλλος Βάσκος, νέος Βάσκος τεχνικός στον Ολυμπιακό. Έλεγε ο Αλγουαφίλ μιλώντας στην Magenta Sport TV και στον συνάδελφο τον Δημήτρη Σπηλιόπουλο ότι θέλει, στόχος του είναι να αγαπηθεί όπως αγαπήθηκαν και ο Βαλεβέδε αλλά και ο Μεντιλίμπαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το χωριό του Αλγουαφίλ απέχει καμιά 50 χιλιόμετρα από το χωριό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαν. Και με το καλησπέρα μας δείχνει το τι θέλει και το τι έχει στο μυαλό του ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Είναι λάτρης του πρέσικ αλλά και λάτρης του ορθολογικού ποδοσφαίρου ή αν θέλετε το να παίζει η ομάδα στρωτά από πίσω, να έχει την κατοχή της μπάλας και με σωστή ανάπτυξη, πολλές πάσες και χωρίς αυτή την αμεσότητα που είχαμε συνηθίσει στον Ολυμπιακό να δημιουργεί ευκαιρίες. Γι' αυτό το λόγο βάζει όλα του τα όπλα και όταν λέω όλα τα όπλα και Φρόιλερ και Πουέρτα και Φορτούνης και Ζώτα Σίλβα και Τσικίνιο. Είναι η πεντάδα πίσω από τον προθυμένο τον Γκονζάλες, τον Μεξικάνο, ο οποίος μέχρι τώρα έχει ξεκινήσει, μάλλον ξεκίνησε την καριέρα του εδώ στην Ευρώπη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήδη μετρά 3 γκολ και assist με την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια για τον Ολυμπιακό. Στην άμυνα αριστερά ο Τικνιζιάν, δεξιά ο Πέντερζεν και Πιρόλα Μερέτσο τα δύο στόπερ. Παναλαμβάνω την πρώτη ενδεκάδα του Αλγουαφίλ στον Ολυμπιακό σε αυτή τη νέα εποχή που ανοίγει εδώ στο μεγάλο λιμάνι. Ορτέγκα, Τικνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσος, Φρόιλερ, Πουέρτα, Φορτούνης, Ζώτα Σίλβα, ο Τσικίνιο και ο Γκονζάλες. Από την άλλη πλευρά, Όφη. Όφη είναι ο υπερπροταλητής Ελλάδας. Είναι η ομάδα η οποία κατέκτησε πέρσι το κύπελλο Ελλάδας. Είναι η ομάδα η οποία εφέτος κατέκτησε και το Super Cup στον τελικό με την πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα η οποία είναι ικανή να δημιουργεί ζημιές σε οποιαδήποτε έδρα και απέναντι στον οποιοδήποτε αντίπαλο. Μια ομάδα η οποία 8 στους 11 που ξεκινούν τους έχει με ελληνικό διαβατήριο. Χριστογιώργος κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα 2 στους 3 από τις ερυθρόλευκες ακαδημίες. Αριστερός στόπερ Νικολάου, δεξί ο Κώστας Κοστούλας και ο Μπούγκουρας κάτι σαν λίμπερο. Στη μεσαία γραμμή επίσης δύο παιδιά που έκαναν μεγάλη καριέρα στο Ολυμπιακό. Ένας γέννημα θρέμα, ο Ανδρούτσος, ο άλλος ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο Αθανασίου αριστερά και ο Ιταλός ο Ντίκμαν δεξιά. Τα δύο full back. Αριστερά ο Αθανασίου, δεξιά ο Ντίκμαν. Και στην επίθεση δεξιά ο Ταξιάρχης Φούντας, αριστερά ο Αϊτόρ και στην κορυφή της επίθεσης ο Κόντρο, ο Ισπανός, ο οποίος προέρχεται από την Real Sociedad. Είναι παίκτης ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Αλγουαφίλ. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Real Sociedad, από τη Real Sociedad Β και βεβαίως τον άκουγα λίγο νωρίτερα στο pre-game της συνδρομητικής τηλεόρασης όπου έλεγε τα καλύτερα για τον νέο τεχνικό του Ολυμπιακού. Στον πάγκο λοιπόν για τους ερυθρόλευκους έχουμε τον Σάλιακα, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια,
τον Σμαϊλόβιτς, τον Κάρμο, τον Σάρ, τον Ζέλσο Μαρτίνς, τον Γιάρεμτσουκ, τον Γκαρθία, τον Μπέιλι. Το πολύ μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Ο Τζαμαϊκανός, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που είχε, το κουβαλούσε από την Άστον Βίλα, είχε μια θλάση, την ξεπέρασε και είναι στην αποστολή και πολύ πιθανό να το δούμε ανάλογα με την, το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι και να αγωνίζεται Πόποβιτς, Έσε, Μπρούνο και Κλέιτον. Ο Κλέιτον, ο οποίος μπαίνει και αυτός στην αποστολή, εκτός βέβαια οι δύο τραυματίες, ο Ρόκα και ο πολύ μεγάλος Σαφών, ο Ελκαμπή, εκτός αποστολής και ο Σιπιώνη. Από την άλλη πλευρά, στον πάγκο για τους κριτικούς, Λίλο, Κρίσμανιτς, Καραχάλιος, Χάντζη Γιοβάνης, αρτιαφυχθείς από την Κύπρο, νέα μεταγραφή, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη, αλλά θα δώσει πολύτιμες λύσεις για την ομάδα του Χρήστου Κόντι στις χώρες διοργανώσεις. Ο Κανελόπουλος, ο Κατσίκας, ο Γκοζάλες, στην επωνυμία με τον Μεξικάνο του Ολυμπιακού, αυτός είναι από την Ισπανία, με το 18 νους, ο Αποστολάκης, ο Ρωμάνο, ο Θεοδοσουλάκης και ο Καινουριάκης. Αυτοί λοιπόν είναι οι παίκτες. Κάποιοι από αυτούς θα αποτελέσουν αλλαγές για τον Χρήστο Κόντι. Να δώσουμε και τους διαιτητές της αναμέτρησης. Ο Βασίλης Φωτιάς, ο οποίος πριν από μερικά βράδια σφύριξε την αναμέτρηση της Σλάβια Πράγκας με την γαλλική Λανς, ένα από τα σημαντικότερα, από τα πιο ωραία, από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της αγωνιστικής της πρεμιέρας του UEFA Champions League. Βοηθή του ο Ανδρέας Μεϊντάνης, ο Τρίφωνας Πετρόπουλος. Ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης είναι ο τέταρτος διαιτητής. Και στο ΒΑΡ ο Τσακαλίδης με τον Ματσούκα. Ο Τσακαλίδης ΒΑΡ, ο Ματσούκας είναι ΑΒΑΡ. Να θυμίσουμε ότι, να πω μάλλον, να θυμίσω ότι στις τελευταίες 19 αναμετρήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Όφη, ο Ολυμπιακός μετρά 18 νίκες και μία ισοπαλία. Και αν το αρχείο μου τα λέει σωστά, τα τελευταία μάτια ο Ολυμπιακός δεν είχε δεχτεί και γκολ από τον Όφη, για παραλαμβάνω για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Όσον αφορά μέχρι τώρα στην βαθμολογία, ο Ολυμπιακός είναι στην τέταρτη θέση με 7 βαθμούς, όσους έχει και η ΑΕΚ, και ο Όφη είναι στην 7η θέση με 6 βαθμούς. Παναθηναϊκός και Πανετολικός μέχρι τώρα μετρούν το 3 στα 3. Η ΑΕΚ έχει 7, ο Ολυμπιακός 7, ο Άρης 6, ο ΠΑΟΚ 6, ο Όφη 6 και ο Ηρακλής 4, είναι οι 8 πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος της βαθμολογίας του βαθμολογικού πινάκα της Στοίχημαν Super League. Ολυμπιακός Όφη, ζωντανά από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1 και τους 90,4 MHz, σε όλο τον κόσμο και από την ιστοσελίδα μας, από το κανάλι 1.gr, τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά που θα είναι εδώ και το βράδυ της Τετάρτης στην πρεμιέρα του UEFA Europa League, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Ένα μάτς και αυτό καθοριστικό, και από όσο βλέπω όλα είναι έτοιμα για να βγουν από τα αποδυτήρια οι ομάδες. Σχεδόν γεμάτο το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μεταξύ των φιλάθλων και περίπου 100-150 φίλοι του Όφη. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες να έχουν ανταλλαγή εισιτηρίων. Έτσι λοιπόν στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου. Λοιπόν, τώρα θα ακούμε μάλλον όλοι μαζί. Φαντάζομαι περνάει από τα μικρόφωνα τόσο το δικό μου και της τεχνικού μας της Κατερίνας Ακοκαλίδου, η εκφώνηση από τον εκφωνητή του Καραϊσκάκη της δεκάδας του Ολυμπιακού. Για όλους όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ρίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας στους 90,4 μεγάκυκλους. Ξαναλέμε την πρώτη ενδεκάδα του Ιμανόλ Αλγουαφή. Ορτέγκα, Τικνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσος, Πέντερσεν,
Φρόιλερ, Πουέρτα, Φορτούνι, Τσικίνι, ο Ζώτα Σίλβα και Κονσάλες. Χριστογιώργος, Νικολάου, Πούγκουρας, Κοστούλας. Οι τρεις της άμυνας. Τα τρία στόπερ, αριστερά, full back half, Αθανασίου, αριστερά, δεξιά, ο Ντίκμαν. Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, στα κεντρικά half και επιθετική τριάδα, Αϊτόρ, Κόντρο και ο ταξιάρχης Φούντρας. Το γήπεδο το οποίο επαναλαμβάνω είναι σχεδόν γεμάτο. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τη σέντρα και λογικά μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού και λίγο μετά. Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους γύρω από το νέο Φάληρο. Η προσέλευση η οποία συνεχίζεται αφρώα. Ενώ όσον αφορά τα εισιτήρια με τη Γιαγκελόνια, η προπόληση έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ χαλικαλής. Και βεβαίως και αυτό το μάτς οδεύει προς sold out. Στον αγωνιστικό χώρο η φωτορεπόρτερ και ο Λεόνε, η μασκότ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, περιμένουν τις δύο ομάδες για την αντίστροφη μέτρηση, για να ξεκινήσει δηλαδή η σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Οφθυμίζω ότι οι δύο ομάδες ήταν το ζευγάρι του τελικού της προπροηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα συναρπαστικά εντυπωσιακός τελικός με πολλούς χιλιάδες συλλάβλους και από τους μεν και από τους δε. Ίσως ο καλύτερος τελικός των τελευταίων ετών, αυτός που είχαμε δει πριν από σχεδόν 1,5 χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι τα πάντα έτοιμα και σε αναμονή για την έναρξη της αναμέτρησης. Να δώσω ξανά βεβαίως και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων, με τους Σάλια Κασμάιλοβιτς, Κάρμο, Σα, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Μπέιλι, Πόποβιτς, Έσε, Μπρούνο και Κλέιτον. Για τον Ολυμπιακό και τους Λίλο, Κρίσμανιτς, Καραχάλιο, Χατζη Γιωβάνι, Κανελόπουλο, Κατσίκα, Γκονζάλες, Νούς, Αποστολάκης, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης και Καινουριάκης για την ομάδα του Ηρακλείου. Ο Αλγκουαφίλ, φαντάζομαι ότι όπως όλοι στον Ολυμπιακό θα ήθελε να έχουν εκεί στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου, αν είναι δυνατόν, σφραγεί στη νίκη για να κάνει και ένα mini rotation εν ώψη της αναμέτρησης της Τετάρτης με τη Γιαγκελόνια. Βεβαίως ο πολύ μεγάλος στόχος πάντα για τον Ολυμπιακό είναι η κατάκτηση των χώριων τίτλων, αν και βεβαίως ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του και αρχίζει εξ αρχής αμέσως μετά την κλήρωση που ανέλαβε και στην ομάδα της προάλλες. Θέλει την φετινή πορεία να είναι all the way στο Europa League. Ο ύμνος από τα ηχητικά του Γεώργιου Καραϊσκάκη, Στανάσης Ανδρούτσος και Τάκης Ρέτσος, οι δύο αρχηγοί, οι δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι, συμπαίκτες για πάρα πολλά χρόνια και στις υποδομές αλλά και στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, με την κλασική ερυθρόλευκη ρηγωτή, κόκκινα σόρτς, κόκκινες κάρτες, ο Ολυμπιακός. Ολόμαυρες οι εμφανίσεις της κριτικής ομάδας με ένα λευκό V στο στήθος για τον Όφη. Αφού γερέτησαν τους φιλάθλους, αυτή την ώρα οι παίκτες των δύο ομάδων ανταλλάσσουν χειραψίες και ο Τάκης Ρέτσος έχει σταθεί δίπλα στην διευθυντική τριάδα, εκεί που πηγαίνει και ο Θανάσης Ανδρούτσος για το στρίψιμο του νομίσματος, ανταλλάσσουν και λάβαρα. Να δούμε ποιος θα κάνει σέντρα, ποιος θα διαλέξει. Όλοι οι φωτορεπόρτερ αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι του καναλιού 1, είναι μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού και αποθανατίζουν τον άλλον, τον Ιμανόλ Αλγκουαφίλ, στο δικό του ντεμπούντο στην ομάδα του Ολυμπιακού, στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Όλα αυτά μέσα από τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά, μέσα από το κανάλι 1 και τους 90,4 μεγάκυκλους. Φωτογραφίζεται τώρα η ομάδα του Ολυμπιακού
περιμένουν και τον Τάκη Ρέτσο, ο οποίος είχε πάει να αφήσει το λάβαρο του Όφη στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ολοκληρώθηκε και αυτό το εθιμοτυπικό. Ορτέγκα, ο οποίος πάει στην εστία που έχει πλάτη το λόφο της Καστέλας, καταχειροκροτείται. Και από την άλλη πλευρά ο Χριστογιώργος πάει μπροστά από το πέταλο της θύρας 7. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνήθως αυτή είναι η φορά στην οποία κάνει επίθεση, δηλαδή θέλει στο πρώτο ημίχρονο να κάνει επίθεση προς το πέταλο που είναι η φανατική οπαδή της ομάδας. Περίπου 32.000 θεατές αυτή τη στιγμή στο Γεώργιος Καρεσκάκης, το οποίο έχει κάποια κενά καθίσματα στα λεγόμενα κρυβά διαρκείας, αλλά όπως βλέπω και εκεί συνεχίζεται η προσέλευση των θεατών. Ο Γκοζάλες, γονατισμένο στο κέντρο του γηπέδου, προσεύχεται και όλα έτοιμα για το μάτς με το οποίο ο Ολυμπιακός θα παίξει απέναντι στον Όφη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από το στραβοπάτημα στον Βόλο, και για πρώτη φορά ο Γκοζάλες βασικός σε παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Μέχρι τώρα έπαιζε βεβαίως στα παιχνίδια του κυπέλου. Από τον Τικνιζιάν για τον Πυρόλα, δεξιότερα για τον Τάκη Ρέτσο. Ρέτσος, ο οποίος πιέζεται από τον Κόντρο. Για τον Πέντερσεν, ο πρωινάσος της Τωρίνο, ξανά για τον Ρέτσο. Από εκεί μπάλα στον Ορτέγκα. Πιέζουν οι κριτικοί. Και ο Ορτέγκα, ο οποίος ξέρει καλά αυτή τη δουλειά, την έχει κάνει για χρόνια, έχει μεγάλη επιτυχία να χτίζει παιχνίδι από πίσω ως βασικός τερματοφύλακας της Manchester City του Πέπε Γκουαρδιόλα. Με το

0: Πρώτο δοκάρι, ένα τσακουνάκι, έξυπνο αυτό το οποίο πήγε να κάνει ο Τάκης Ρέτσος, δεν το έπιασε. Πρώτη τελική για τον Ολυμπιακό, στο δεύτερο λεπτό, ύστερα από την ωραία δομημένη, άψογα δομημένη επίθεση από τον τερματοφύλακα, το ίδιο κάνει τώρα και ο Όφη με τον Φούγκουρα. Αμέσως μπροστά η Γιώμα έκοψε ο Πιρόλα. Η μπάλα η οποία έφτασε στον Ζώτα Σίλβα. Είναι αυτός ο οποίος στο ξεκίνημα παίζει πίσω από τον Γκονσάλες και από εκεί η μπάλα από τους αμυντικούς του Όφη, από τον Αθανασίου στον Αϊτόρ. Το πλάγιο out το οποίο κέρδισε από τον Πέντερσεν. Νορβηγός ο οποίος βάλει και γκολ. Από όλους όσοι πέσουν εδώ, κέρδισε το Μουντιάλ, έπαιξε και γκολ έβαλε. Συμπαίκτης του Χάλαντ. Τρίτο λεπτό στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Όφη στο 0-0 με τον Τικνησιά να κυνηγά τον Φούντα. Για να έρθει σε συνέχεια να του αποσπάσει την μπάλα ο Πιρόλας του Φούντα. Το γέμισμα μπροστά για τον Γκονζάλες έχασε την μπάλα από τον Δημήτρη Νικολάου για τον Φούγκουρα. Για τον Θανάση Ανδρούτσο πιέζεται και χάνει από Φρόιλερ και Κώστα Φορτούνη. Και η μπάλα από τον αρχηγό του Περιβραχίνου, το φοράει ο Ρέτσος. Ένας εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού πάντως είναι ο Κώστας Φορτούνης. Πουέρτα, Φρόιλερ και αυτός μουντιαλικός και αυτός βασικός στην εθνική ομάδα της Ελβετίας, Πέντερσεν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει δύο βασικά στελέχη των ομάδων τους στο πρόσφατο Μουντιάλ. Πέντερσεν για τον Τάκη Ρότσεμο, με υπομονή Ολυμπιακός, τον Φρόιλερ, τον Πουέρτα. Η μπάλα στον Κώστα Φορτούνη.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Λουκά και από μένα. Εντάξει, άρχισα λίγο να μπω.
0: Πάλι για τον Χαμακούς. Τσικίνιο, Πουέρτα. Τσικίνιο για ποιον. Έχει μπροστά του τον Φούντα, δίνει για τον Κώστα Φορτούνη, συγκλίνει για τον Πουέρτα και αυτός με την εθνική ομάδα της Κολομβίας στο Μουντιάλ. Και από το γέμισμα για τον Αϊτόρ, έκοψε καταρχάς ο Πιρόλα, αλλά ξανακέρδισαν την κριτική με Μπουχαλάκη και Ανδρούτσο. Μπουχαλάκης για τον Κώστα Κοστούλα, το δεξί στόπερ της τριάδας. Μάλλον αφού παίζει δεξιά την τριάδα των στόπερ, ο Όφη τώρα στην επίθεση κόβεται καταρχάς η μπάλα από τον Πέντερσεν και στη συνέχεια με την βοήθεια του Πιρόλα κόβεται και σε δεύτερο χρόνο η επίθεση των φιλοξενούμενων. Πλάγιο out πάντως, παραμένει η μπάλα στα χέρια του Αθανασίου για την εκτέλεση του πλαγίου. Πολύ ωραία, πάει να βγάλει επίθεση ο Όφη, ευκαιρία για τους κριτικούς και το αυτογκόλ. Υπάρχει offside όμως, για να δούμε, ήταν offside πράγματι σε πρώτο χρόνο πριν γίνει το σούτ από τον Ντίκμαν. Ο Φούντας ήταν εκτεθειμένος πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού, σηκώθηκε αμέσως του Σημεάκη, του δεύτερου βοηθού, του Τρίφωνα Πετρόπουλου. Περιμένουμε τώρα το VAR, ο Χρήστος Κόντης, ίσως και να μην είναι. Είναι. Και όταν λέω ίσως να μην είναι, σε πρώτο χρόνο φάνηκε να καλύπτεται, αλλά έχει γύρει ο Φούντας το νόμο του μπροστά προς την εστία δηλαδή, και εκεί πέρα είναι που γλιτώνει την ψυχρολουσία Ολυμπιακός. Με τον Ζώτα Σίλβα να είναι ανάμεσα σε τρεις. Η μπάλα στον Κοστούλα, από τον Κοστούλα για τον Ντίκμαν και πλάγιο out.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούς τώρα Λουκά.
0: Σε ακούω πολύ στο βάθος, Βαγγέλη.
1: Ωραία, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε λίγα. Και καλησπέρα και από μένα. Άρχισα λίγο να μπω γιατί ήμουν στο γήπεδο του Ταύρου για το παιχνίδι του Εθνικού με τον Ιωνικό, για το κύπελλο Ερασιτεχνών. Απλά να πούμε ότι ο Εθνικός προκρίθηκε με 1-0, κέρδισε και κατάφερε να περάσει την επόμενη φάση. Λοιπόν, Λουκά, ο λόγος εσένα.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σε θέση άμυνας, και στη συνέχεια φάουλ που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι από τα αριστερά με τον Δημήτρη Νικολάου. Νικολάου, ο οποίος σηκώνεται, έδειξε

0: Απονάει πίσω για τον Φούγκουρα και από εκεί πιο δεξιά για τον Κώστα Κοστούλα. Στο 7ο λεπτό είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει τα πατήματά του, θα πρέπει να βρει ένα είδος, αν θέλετε, ρυθμού για δεκάδα την οποία την έχουμε δει ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Έλεγε ο Αλγουαφίλ ότι χρειάζεται χρόνο με τόσους νέους παίκτες και για να περάσει κάποια από τα καινούργια στοιχεία, αν και βεβαίως εξήγησε ότι περισσότερο θα γίνει δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, δηλαδή μετά το παιχνίδι και με τον Λεβαδιακό. Ο Πουέρτα, Γκουστάβο Πουέρτα, λάθος, βγαίνει πρώτος ο Πούγκουρας, ο οποίος στη συνέχεια δίνει για τον Αϊτόρ, γυρνάει τον μαρκάρι, ο Πέντερσεν, δίνει για τον Αθανασίου. Και πάλι ο Αϊτόρ για τον Αθανασίου. Η μπάλα πίσω για τον Δημήτρη Νικολάου. Νικολάου για τον Πούγκουρα. Πιέζεται από τον Γκονσάλες. Η μπάλα στον Αϊτόρ. Αϊτόρ για τον Αθανασίου. Κλείνει ο Πέντερσεν. Αλλάζει την μπάλα με τον Μπουχαλάκη. Νικολάου για τον Πούγκουρα. Για τον Ταξιάρχη Φούντα. Για τον Μπουχαλάκη. Ο Κοστούλας για τον Ντίκμαν, πρώτος ο Τικνιζιάν, φάουλ που ειδίζει ο Φωτιάς σε αυτή την παρέμβαση του Τικνιζιάν. Σηκώνεται ο Ντίκμαν και περιμένουμε μια μπάλα την οποία θα την στείλει ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ο τέταρτος διαιτητής, και με τη βοήθεια βέβαια του Κώστα Φορτούνη. Για τον Κώστα Κοστούλα, αυτός θα εκτελέσει το φάουλ από τα δεξιά της άμυνας για τον Πούγκουρα. Πιο πίσω για τον Χριστογιώργο, πιέζει ο Κονσάλες, ο οποίος δίνει για τον Αθανασίου. Αθανασίου με Αϊτόρ, ο Πιρόλα έρχεται, μαρκάρει τον Κόντρο, ο οποίος είχε βγει πολύ μακριά, είχε φτάσει στην μεσαία γραμμή. Κόντρο, παραλαμβάνω, πολλά χρόνια στην Real Sociedad, στις ακαδημίες, και βεβαίως εκεί πέρα ήταν είναι από αυτούς που ξέρουν πάρα πολύ καλά τον Αλγουαφίλ. Για τον Φούντα, κόπηκε σε πρώτο χρόνο από τον Τσικίνι. Ο Τσικίνι, ο οποίος πιέζει, έρχεται και ο Γκονζάλες για να πιέσει τον Πούγκουρα. Ο Ζώτα Σίλβα πιέζει τον Νικολάου και στη συνέχεια ο Πέντερσεν, ο οποίος βγαίνει πάνω στον Αθανασίου. Παρ' όλα αυτά, ο Όφη βρίσκει τρόπο με τον Κόντρο να βγάλει δεξιά την μπάλα στον Ντίκμαν. Το γέμισμα για τους κριτικούς δεν περνάει, γιατί ο Πέντερσεν καταρχάς και στη συνέχεια ο Πουέρτα κερδίζουν την μπάλα. Ο Γκουστάβο Πουέρτα μάλιστα κερδίζει και το φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Σε 10 δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε το πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Όφη στο 0-0, χωρίς κάτι σημαντικό τώρα στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί βάσει του νέου αγωνιστικού πλάνου που έρχεται από τον νέο προπονητή του Αλγουαφίλ, να έχει υπομονή στο παιχνίδι, να χτίζει από την άμυνα, να περνάει μπάλα σχεδόν από όλους τους παίχτες. Με τον Πιρόλα για τον Γκουστάβο Πουέρτα, και πάλι ο Πιρόλα για τον Ρέτσο, ζητά και παίρνει την μπάλα ο Πέντερσεν. Από ό,τι στον πάγκο είναι και ο Μπέιλι, το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Να δούμε πως κάνει μια τελευταία μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Αύριο θα αποφασιστεί εάν θα πάρει σεντερφόρ ο Ολυμπιακός. Τσικίνιο, Τσικίνιο στον άξονα. Αλλάζει με τον Ζώτα Σίλβα η μπάλα. Πολύ ωραία φάση με τον Πουέρτα να κάνει την τελική αποθέση μέσα δεξιά. Εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού έκρυψαν την μπάλα και στο 12 ο Πουέρτα δεν βρήκε, δεν υποδέχτηκε μάλλον καλά την μπάλα όπως θα έπρεπε. Με συνέπεια το αριστερό πλάσε να μην είναι αυτό το οποίο θα ήθελε. Στους 30 βαθμούς, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στο Φάληρο, υγρασία στο 46%. Αντιλαμβάνεστε με λίγα λόγια, ότι εντάξει, δεν θα θέλατε, όπως και εμείς δεν θα θέλαμε, να τρέχουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλάω σχεδόν 25 λεπτά και χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι να δροσίζει το λαιμό μου. Έχει πάρα πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, υγρασία, πάρα πολύ ζέστη σήμερα, αυτό το απόγευμα του Σεπτέμβρη, 12 Σεπτεμβρίου, τέταρτη αγωνιστική του προαθλήματος της Στοίχημαν Super League. Για να δούμε αν θα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος μάλλον έχει πρόβλημα στους προσαγωγούς, και αμέσως σηκώθηκε ο Κρις Μάνιτς, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Δημήτρη Νικολάου, παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Άτυχος. Στο 13 και βεβαίως περισσότερο ίσως να ανησυχεί ο Χρήστος Κόντης για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή εν όψη του αγώνα με την Χόφενχάιμ. Κρατάει, επαναλαμβάνω, τον αριστερό του προσαγωγό. Στο μάτς λοιπόν ο Κρις Μάνιτς, ο οποίος πάει στην αριστερή πλευρά, τον στόπερ της κριτικής ομάδας, 0-0 εδώ στο Νέο Φάληρο, Ολυμπιακός απέναντι στον Όφη. Πριν από ένα λεπτό, η πρώτη καλή επίθεση, η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, με μια επίθεση η οποία έφερε ένα σούτ του Γουστάβου Πουέρτα από θέση μέσα αριστερά. Κατέληξε το πλασέ του στα χέρια του Χρήστο Γιώργου. Τώρα πλάι out για τον Ολυμπιακό, που κέρδισε ο Πέντερσεν. Πέντερσεν, ο οποίος είναι το δεξί back του Ολυμπιακού. Ο Κόντρο θα λέει με τον Ρέτσο και τον Φωτιά. Ο Τάκης Ρέτσος, ο οποίος δείχνει το χείλος του. Και μάλιστα ο Φωτιάς του λέει ότι θα πρέπει να βγει εκτός για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Πράγματι, πηγαίνει από την άλλη πλευρά, στην αριστερή πλευρά, εκεί μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού, όπου τον περιμένει ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, Χρήστος Θεός, και ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας, ο επικεφαλής του team των φυσιοθεραπευτών, ο Νίκος Λικουρέσης. Το πλάγιο out, η φάση αυτή, πέρασαν εκμετάλλευτοι για τον Ολυμπιακό, κέρδισαν εύκολα οι φιλοξενούμενοι. Ο Ρέτσος, ο οποίος επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, αποκαθίσταται η αριθμητική ισορροπία με τον Όφη και τον Αϊτόρ και τον Αθανασίου. Η μπάλα πίσω στον Κρις Μάνιτς, ο οποίος πριν από 1,5 λεπτό πήρε την θέση του Δημήτρη Νικολάου. Αναγκαστική αλλαγή για τον Όφη, πολύ νωρίς, με το πρόβλημα της ενοχλήσης στον αριστερό προσαγωγό του Δημήτρη Νικολάου. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά με τον Τεχνιδιάν. Τεχνιδιάν, ο οποίος φέρνει την μπάλα στον Τσικίνιο, κεφαλιά του οποίου πάει προς την επίθεση του Ολυμπιακού. Αλλά το πλάγιο out είναι για τον Όφη με τον Κοστούλα. Κοστούλας για τον Δίκμαν. Καλώς ψάχνει μπροστά τον Αϊτόρ, πέφτει πάνω του. Ο Ρέτσος τον αναγκάζει να στείλει την μπάλα ακόμη πιο αριστερά. Στον Αθανασίου σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει και βρίσκει τον Φούντα. Πολύ ωραία για τον Ντίκμαν, εξίσου γρήγορη και ωραία και αποφασιστική παρέμβαση του Τικνιτζιάν, ο πρώην άσος του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο out. Εκτός από τον Αλγουαφίλ, βλέπω και έναν εκ των τεσσάρων βοηθών του να σηκώνεται και να δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες του Ολυμπιακού, που κερδίζουν τώρα το πλάγιο out. Ο Φορτούνης για τον Πουέρτα, από εκεί για τον Τικνιτζιάν, και πάλι ο Γουστάβο Πουέρτα για τον Φρόιλερ. Ο Ελβετός, ο οποίος φτάνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής, δίνει για τον Πιρόλα. Πιρόλα δεξιά για τον Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πέντερσεν, και πάλι για τον Ρέτσο. Θα πρέπει να έχουν υπομονή οι παίχτες του Ολυμπιακού, είχαν συνηθίσει σχεδόν 2,5 χρόνια, εκεί που έχουν τώρα την μπάλα στο χώρο της άμυνας, να ψάχνουν απευθείας το center for. Ο Αλγουαθίλ δεν το θέλει αυτό. Θέλει μπάλα να κυκλοφορεί. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει γρήγορα και σωστά από τη μια στιγμή στην άλλη. Τικνιδιάν. Για τον Φορτούνη, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, με τον Ανδρούτσο μπροστά του, στην την μπάλα στον Πιρόλα. Πιρόλα πιο δεξιά, στον Ρέτσο, Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον... δεν μπορούσε να συνδυαστεί. Ο Σώτα Σίλβα και πάει να κάνει κάτι... Τι πήγε να κάνει ο Αϊτόρ από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Είδε έξω την εστία του τον Ορτέγκα, αλλά το σούτ, αν θέλετε, το μακρινό πλασέ ήταν τόσο άστοχο που μάλλον γέλασε και ο ίδιος. Τσικίνιο. Τσικίνιο, ο οποίος έχει δει μπροστά από τον Τικνιδιάν και τώρα τραβιέται για να πάει πίσω από τον Γκονζάλες. Και δεξιά του Γκονζάλες κινείται τώρα ο Ζώτα Σίλβα. Αλλάζουν η τριάδα των Ζώτα Σίλβα, Τσικίνιο και Φορτούνη. Θέσεις. Πιρόλα για τον Ρέτσο. Δυσκολεύει το Ολυμπιακός. Έχει φορτώσει τη μεσαία γραμμή ο Κόντης με την πεντάδα των Χαφ. Πέντερσεν, ο οποίος δίνει για τον Γκονζάλες μέσα στην περιοχή. Δεν μπόρεσε να στρώσει όπως θα ήθελε την μπάλα. Για τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πιέζει τον Ανδρούτσο μέσα στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Φούντας για τον Ανδρούτσο, κακή η μεταβίβαση. Κέρδισε ο Κουέρτα, Φρόιλερ και Φορτούνης. Πολύ ωραία για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο έψαξε να βρει τον Γκονζάλες. Μπαλά στα πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού με τον Ζώτα Σίλβα, που κερδίζει το δεύτερο κόρνερ του Ολυμπιακού. Στο 19, 0-0 εδώ στο Φάληρο. Κώστας Φορτούνης πάει ξανά για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Είναι λίγο πιο δεξιά του ο Τσικίνιο. Πολλές φωνές από τον πάγκο του Ολυμπιακού, από τους βοηθούς του Αλγουαθίλ, με τον Φορτούνη. Δεύτερο δοκάρι, η μπάλα με πολλά φάλτσα, out. Κοίταξαν όλοι και τον βοηθό, καθώς έκανε μια κίνηση. Ο Αθανασίου προς την μπάλα, αλλά δεν την βρήκε. Σε λίγο συμπληρώνουμε το 20 λεπτό. Ο Ολυμπιακός μια καλή στιγμή στο 12 με το πλασέ του Πουέρτα, που απέκρουσε σχετικά εύκολα ο Χρήστο Γιώργος. Ζώτα Σίλβα για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν και πάλι για τον Ζώτα Σίλβα. Πουέρτα με τη μία για τον Πέντερσεν. Από τα δεξιά μέσα στη μεγάλη περιοχή έχασε την μπάλα από τον Αθανασίου, ο Νορβηγός του Ολυμπιακού. Από τον Κρίσμανιτς για τον Αϊτόρ, λάθος. Πέντερσεν για τον Φρόιλερ. Πιέζει τώρα ο Ολυμπιακός, δείχνει να ανεβάζει λίγο ρυθμούς η ομάδα του Πειραιά. Φορτούνης, Πουέρτα, Φρόιλερ, όλα αυτά από τα δεξιά, που έχει μετατοπιστεί και ο Κώστας Φορτούνης. Δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα με την μία, αλλά ξανακερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Ρέτσο για τον Πουέρτα. Πουέρτα για τον Τσικίνιο. Και πάλι ο Πουέρτα για τον Πέντερσεν. Λογικά η μπάλα θα έρθει από τα αριστερά. Καθώς, όχι, μένουν οι Ερυθρόλευκοι από τα δεξιά με τον Κουστάβο Πουέρτα για τον Φορτούνη. Φορτούνης ανάμεσα σε τρεις, δεν βρήκε τον Τσικίνιο. Κέρδισε ο Φρόιλερ. Ξανακέρδισαν οι φιλοξενούμενοι με τον Κρίσμανιτς. Και υπάρχει offside. Ο Αϊτόρ, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος, σκέφτηκε να πάει, να μην πάει στην μπάλα. Πήγε τελικά και σηκώθηκε αμέσως στο σημαίακι του βοηθού, του Πετρόπουλου, ο οποίος είχε μια πολύ δύσκολη φάση και την, σε ένα γκολ που σημειώθηκε και σωστά κυρώθηκε με τον, το οποίο σημείωσε ο Φούντας στα εκατοστά. Την σήκωσε αμέσως στο σημαίακι ο Πετρόπουλος. Φοβερή αντίληψη. Πουέρτα για τον Τσικίνιο. Φορτούνης για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν για τον Πιρόλα. Κατοχή της μπάλας, δεν ξέρω αν θα δείξει κάποια στιγμή. Το συνδρομητικό κανάλι, αν το δεις, Ευαγγέλη, ενημέρωσέ με, αλλά πρέπει να είναι πάνω από 60% για τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Στο 22 είμαστε, 0-0, αλλά ο Ολυμπιακός μόλις μία καλή τελική. Μέχρι τώρα ο Ιπαμόφη έχει φορτώσει την μεσαία του γράμμη. Δεν βρίσκει χώρους. Ολυμπιακός Τικνιζιάν, ο οποίος έρχεται. Κινείται από τα αριστερά. Τικνιζιάν μέσα στην περιοχή. Σηκώνει το κεφάλι για τον Γκονζάλες. Δεν προλαβαίνει αυτός την προβολή που κάνει να συναντηθεί με την μπάλα στο 22. Πολύ ωραία φάση την οποία τη βγάζει ο Τικνιζιάν. Χειροκροτεί η εξέδρα. Ο Γκονζάλες, ο οποίος έκανε την προβολή. Ελάχιστα μπροστά του πέρασε η μπάλα. Εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι χαφ, άνοιξαν την αριστερή πλευρά, τη δεξιά πλευρά, αριστερή όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, δεξιά όπως επιτίθεται ο αριστεραμένος του Όφη. Για δούμε, Φορτούνης κάνει το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Τικνιζιάν. Ζητάει ο Φρόιλερ στήριγμα στον Πουέρτα. Πουέρτα για τον Φρόιλερ. Και πάλι για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν για τον Κώστα Φορτούνη. Δεν μπόρεσε να ξαναδώσει τον αριστερό ο πίσω φύλακα της ομάδας του. Ο Ανδρούτσος, ωραία για τον Ντίκμαν. Αυτός βγάζει μπροστά για τον Φούντα με τον Πιρόλα από την κόντρα που του βάζει ο Τικνιζιάν. Fly out μπροστά από τον πάγκο του Όφη με τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος συζητά με τον ταξιάρχη Φούντα. Και μάλλον τον Πιρόλα βέβαια. Του δείξε ένα ok, μπράβο. Ο Κόντρο, λάθος, Πουέρτα, σουτάρει από μακριά. Η μπάλα περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χρυσογιώργου. Το 24, καλή σκέψη του Πουέρτα, δεν είναι κακό το σουτ. Η μπάλα out. Και μάλιστα τώρα το βλέπουμε από την, στο replay που έχουμε από την Magenta Sport, εδώ στα δημοσιογραφικά του Καραϊσκάκη. Μπάλα πήρε φάλτσα, κατέβηκε και συνέχεια δεν κατέβηκε τόσο όσο θα έπρεπε. Αλλά ήταν πολύ καλό το σουτ του Πουέρτα, με τους φιλοξενούμενους τώρα να δημιουργούν προϋποθέσεις κόντρα επίθεσης με τον Αϊτάουρ. Αϊτάουρ από Χάνι, του παίρνει και το πρωτοφόλι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Τάκης Ρέτσος, άργησε να βρει στήριγμα, άρχισε να ανέβει ο Κόντρο και η μπάλα στον Γκονζάλες, ο οποίος είναι σε θέση αριστερού εξτρέμ πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Τσικίνιο, Φορτούνης, Πέντερσεν και Ρέτσος. Ολυμπιακός από το 20 λεπτό και μετά δημιουργεί περισσότερες στιγμές, φτάνει πιο εύκολα προς την μεγάλη περιοχή του Όφη. Εδώ ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Κώστας Φορτούνης ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και την μεγάλη περιοχή του Όφη. Εκτελέστηκε το ίδιο σκηνικό πάρα πολλές. Δηλαδή η αλήθεια είναι σαν να βλέπουμε δύο τελείως διαφορετικές ομάδες με αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει από τον Ολυμπιακό του άμεσου παιχνιδιού, με το στυλ που θέλει σιγά σιγά να περάσει την ομάδα, περισσότερες πάσες από τα χαφ και πολλές εναλλαγές στις θέσεις της τριάδας που είναι πίσω από τον Γκονζάλες, δηλαδή του Φορτούνη, του Τσικίνιο και του Ζώτα Σίλβα. Ρέτσος αλλάζει με τον Φορτούνη, η μπάλα στον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος εναλλάσσεται με τον Φρόιλερ στο ποιος θα πάρει την μπάλα από τα στόπερ. Φορτούνης, ένα γέμισμα το οποίο κυνηγά ο Γκονζάλες και κερδίζει την μπάλα, γιατί την άφησε να περάσει πλάγια ο Χρυσογιώργος. Συνέχεια ο Γκονζάλες λίγο πριν κάνει την πάσα και το γέμισμα πίσω του φεύγει η μπάλα, ίσως και από την υπερπροσπάθεια. Έκανε ένα σπριντ 30 μέτρων για να προλάβει την μπάλα. Στο 26-0-0 Ολυμπιακός Όφη. Πραγματικά εντυπωσιακό το σπριντ που έκανε ο παίκτης του Ολυμπιακού. Τώρα Ζώτα Σίλβα, σουτάρει, κοντράρει η μπάλα και καταλήγει στα χέρια του Χρυσογιώργου. Και άλλη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Στο 27, αυτή τη φορά με τον Ζώτα Σίλβα, Ολυμπιακός, είπαμε ότι έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Είναι στιγμές που πραγματικά οι χαφ κρύβουν την μπάλα και αυτή εμφανίζεται ξαφνικά μέσα στην μεγάλη περιοχή του Όφη Φούγκουρας. Τώρα όλος ο Ολυμπιακός από την μεσαία γραμμή και πίσω προς την περιοχή του Ορτέγκα, ο οποίος δεν έχει χρειαστεί έως τώρα να επέμβει στο μάτς. Θα είναι επιθετικός μονόλογος του Ολυμπιακού το παιχνίδι. Ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος υπερέβαλε εδώ, βρήκε τον Πούγκουρα στο καλάμι, πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο κεντρικός αμυντικός, εμείς ξαναβλέπουμε την φάση στην οποία ο Ζώτα Σίλβα έκανε το πλασέ. Ήταν και καταπληκτική, επαναλαμβάνω, όλη η ενέργεια των παιχτών του Ολυμπιακού, όλο το χτίσιμο της επίθεσης και η τελική που έκανε ο Τσικίνιο. Τσικίνιο, καλό Τσικίνιο, μπορεί να κάνει την διαφορά. Ο Όφη τώρα μια σέντρα μετά από πολλή ώρα, εύκολα, στην αγκαλιά του Ορτέγκα με τα χέρια στον Γκουστάβο Πουέρτα. Πάει να κάνει την κίνηση ο Κώστας Φορτούνης, άργησε ο Πουέρτα, τώρα του δίνει την μπάλα. Φορτούνης πίσω στον Πέντερσεν. Ρέτσος, εδώ είχα την ευκαιρία. Πουέρτα δεν αντιληφθήκε τον συμπαίκτη του και τους αριστερά έφυγε δεξιά ο Κώστας Φορτούνης. Και ο Ρέτσος με την μπάλα. Γενικά τα σώματα του Ολυμπιακού τώρα είναι προς την πλευρά της που αμήνεται ο Όφη στο 29 με τον Τικνιζιάν και τον Γκουστάβο Πουέρτα και πάλι ο Τικνιζιάν, ο οποίος έχει κάνει την καλύτερη τώρα φάση του παιχνιδιού στα μισά του ημιχρόνου όταν έκανε την κούρσα από τα αριστερά, η παράλληλη συρτή μεταβίβαση, η προβολή του Γκονσάλης, για λίγο δεν μπόρεσε ο Μεξικάνος να συναντηθεί με την μπάλα και εκεί νομίζω ότι στη συνέχεια πολύ δύσκολο ο Χρήστος Γιώργος θα κάνει οτιδήποτε άλλο το να μαζέψει την μπάλα από το βάθος της εστίας του. Δίκμαν, πλάγιο out για τον Όφη. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το ημίωρο της αναμέτρησης της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League, Ολυμπιακός Όφη 0-0, ζωντανά από τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά με τον Πούγκουρα. Στο πρώτο μάτς με τον Αλγουαφίλ στον πάγκο, τον πρώην τεχνικό της Real Sociedad, για τη δουλειά του οποίου έχουν εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια μεγάλοι προπονητές όπως ο Μουρίνιο, ο Λουίς Ενρίκε, ο Τσόλο Σιμεώνε. Ο Λουίς Ενρίκε έλεγε μάλιστα ότι η Real Sociedad έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία. Πέντερσεν. Πέντερσεν για τον Κώστα Φορτούνη από τα δεξιά, όπως καταλαβαίνετε. Για τον Φρόιλερ, ωραία για τον Ζώτα Σίλβα, το τακουνάκι για τον Τσικίνιο. Κόρνερ. Εκεί σαν να μπερδεύτηκαν, σαν να βρέθηκαν στα ίδια τετραγωνικά Ζώτα Σίλβα και Τσικίνιο, δύο Πορτογάλοι. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός κερδίζει το τρίτο του κόρνερ, το πρώτο από τα δεξιά, από την ωραία μεταβίβαση του Φρόιλερ. Εκτελείται από τον Φορτούνη, κεφαλιά του Πυριόλα, out. Και άλλη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός από το 20 και μετά έχει τρεις πολύ καλές στιγμές. Με τον Πυριόλα τώρα. Και ο Φρόλερ ήταν, να δούμε σε επανάληψη την φάση. Ο Πυριόλα είναι αυτός ο οποίος έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πουέρτα! Κερδίζει γρήγορα ο Ολυμπιακός. Η μπάλα του κάνει το χατήρι, κοντρέρει πάνω στο μπουχαλάκι, αλλά κατέληξε στα πόδια πάλι του Γκουστάβου Πουέρτα. Φρόιλερ πολύ ωραία για τον Κώστα Φορτούνη. Σέντρα χαμηλή. Νέο κόρνερ, πλάγιο out. Πλάγιο out. Πέρασε εκεί οριακά το σημαίακι. Τελέστηκε το πλάγιο out. Πέντερσεν για τον Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν για τον Φορτούνη που είχε τώρα από τα δεξιά. Γενικά θα λέει κανείς ότι βλέπουμε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού πλην του Πουέρτα που παίζει σταθερά μπροστά από τα στόπερ, όλοι οι υπόλοιποι από τη μέση και μπροστά αλλάζουν θέσεις. Πέντερσεν. Πλάγιο out από τα πόδια του Αθανασίου. Εκτελείται από τον Πέντερσεν για τον Φρόιλερ. Αλλάζει παιχνίδι ωραία. Αριστερά για τον Πυρόλα. Ακόμη πιο αριστερά για τον Τικνιτζιάν. Διεθνής Αρμένιος για τον Γκουστάβου Πουέρτα. Αυτός ξανά πιο πίσω για τον Πυρόλα. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, αυτά είναι σωστά συντονισμένα στο 94 στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, Ολυμπιακός Όφη. Σε απευθείας μετάδοση από τον γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, του κατάμεστο Καραϊσκάκη. Ρέτσος για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Πουέρτα. Πίσω έχει τραβηχτεί αριστερά. Φρόιλερ για τον Ρέτσο. Για τον Πέντερσερ. Φρόιλερ μπροστά έρχεται και απομακρύνει ο Πούγκουρας πάνω σε παίκτη του Ολυμπιακού. Πριν από το μάτς, το οποίο πρέπει να έχει αλλάξει περισσότερες πάσεις ο Ολυμπιακός σίγουρα φέτος. Τελικά και επίσημα μαζί. Ντίκμαν. Πυρόλα. Πλάγιο out. Έκανε κίνηση. Ο Κόντρο να πάει προς την μπάλα. Δεξιά και συνέκλεινε στον άξονα σαν center forward από πίσω ο ταξιάρχης Φούντας. Με τον Ντίκμαν και τον Κώστα Κοστούλα. Για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Για τον Πούγκουρα. Μπροστά. Την μπάλα για τον Αϊτόρ, ξεφεύγει από τον Ρέτσο, ανοίγει για τον Αθανασίου και ενώ βγαίνει και ο Ορτέγκα, έρχεται ο Πυρόλα, απομακρύνει σε πλάγιο out, έπαιρναν και οι δύο πάνω στην μπάλα μπροστά από τον Κόντρο στο 34 με τον Θανάση Ανδρούτσο, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν καλή, μπάλα περνά εκτός της τελικής γραμμής, out στο 34. Όρθιοι και οι δύο προπονητές, λευκό μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι για τον Χρήστο Κόντι. Μάλλον κρέμ, πρέπει να είναι το μπλουζάκι του Λιγκουαθήλ και γκρι παντελόνι. Με τη δώση η Κατερίνα Κογαλίδα. Αν είναι κρέμ, κρέμ γκρι δεν είναι η Κατερίνα. Λοιπόν, αυτές είναι οι λιματολογικές επιλογές των δύο προπονητών στην απόψινή αναμέτρηση και οι δύο θα φορέσουν το ευρωπαϊκό τους κουσούμι την Τετάρτη για την πρεμιέρα του UEFA Youth League. Ολυμπιακός εδώ, σε απευθείας μετάδοση το βράδυ της Τετάρτης στις 10, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, απευθείας από το κανάλι 1 και ο Όφη θα υποδεχτεί στην Κρήτη, την Χόφενχάιμ. Ο Κοστούλας αριστερά για τον Κρίσμανιτς, ο οποίος θα θυμίσω στο 12, πήρε τη θέση αναγκαστική αλλαγή του Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό του προσαγωγό. Και ο Πούγκουρας έχει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τους φιλοξενούμενους. Δεξιά για τον Κώστα Κοστούλα, ωραία μπροστά για τον ταξιάρχη Φούντα. Εξίσου ωραία παρέμβαση από τον Πουέρτα, μάζεψε την μπάλα. Πάει πάνω από τον Φούντα, του λέει να σηκωθεί. Πουέρτα, ο Φούντας δείχνει να πονάει. Ο διαιτητής αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πουέρτα, ο οποίος ψάχνει επιλογή και είναι ο Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Πουέρτα και πάλι για τον Τικνιτζιάν. Τικνιτζιάν για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο ωραία για τον Πουέρτα. Ο Κολομβιανός με πλάτη στη μεγάλη περιοχή για τον Τσικίνιο. Για τον Φρόιλερ, ο Ελβετός, ο οποίος πολύ ωραία για τον Τζότα Σίλβα. Παράλληλα περνά και από Κοντζάλες και από Φορτούνη. Πέντερσεν σεντράρι. Δεν καλή σέντρα, αλλά είναι πολύ κακό το διώξιμο από τον Θανάση Ανδρούτσο. Κόρνερ, τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Και εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού επιτάχυναν. Ο Φωτιάς τώρα τα λέει με Φούντα και Πουέρτα για την προηγούμενη φάση. Αλλά ο Φρόιλερ είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που μοιράζει το παιχνίδι. Φορτούνης. Η μπάλα δεύτερο δοκάλι. Πυρόλα από μακρύνη Μπουχαλάκης. Πλάγια Γκονζάλες. Νέο γέμισμα. Νέα κεφαλιά από τον Ζώτα Σίλβα για τον Χρήστο Γιώργο. Με το χέρι δεξιά στο 36 για τον Ντίκμαν. Κοστούλας για τον Φούντα. Πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι και αμέσως η ανάκτηση της μπάλας πολλά χειροκροτεί. Αμέσως τον Τικνιτζιάν, ο Αλγκουαθίλ. Για τον Τσικίνιο, Τσικίνιο για τον Ζώτα Σίλβα. Έφυγε λίγο πιο νωρίς η μπάλα πριν ξεκινήσει το σπρίντο Ζώτα Σίλβα. Βλέπουμε αυτές τις κάθετες που θέλει να περνά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Αλκοαθήν, φαντάζομαι ότι έδωσε την τολή στα χαμπ να περνάνε κάθε την μπάλα, είτε σε Ζώτα Σίλβα, είτε όποιος είναι από τα δεξιά, αριστερά συνήθως είναι Ζώτα Σίλβα, δεξιά ο Τσικίνιο, προκειμένου να γίνεται το εσωτερικό μπάσιμο. Εδώ ένα λάθος από τους παίκτες του Ολυμπιακού, κερδίζει ο Κόντρο, αλλά γυρνά και βλέπει μπροστά του τον Πιρόλα, βρίσκει στήριγμα στον Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, η μπάλα πίσω στον Κώστα Κοστούλα και ακόμη πιο πίσω στον Πούγκουρα. Πιέζουν τώρα όλοι οι Ερυθρόλευκοι, ο Φορτούνης παίζει από τα δεξιά, Ζώτα Σίλβα έχει έρθει αριστερά και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γκονζάλες και ο Κόντρο σημαδεύει από τα δεξιά αριστερά τον Αθανασίου με το κεφάλι προς τα πίσω στο αριστερό του στόπερ, τον αριστερό της τριάδας των στόπερ, τον Κρις Μανίτς. Σιγά σιγά περνάμε στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου, Ολυμπιακός όφι 0-0, με τον Ολυμπιακό από το 22 και μετά να έχει δημιουργήσει φάσεις, να έχει δημιουργήσει στιγμές. Φούντας από τα δεξιά σουτάρι και η μπάλα πρέπει να είναι στο δοκάρι, νέο σουτ και αυτή τη φορά γκολ, αλλά ξανά offside, είναι εκτεθειμένος ο παίκτης του όφι, ο Ντίκμαν, στο 38. Ξανά ο όφι φτάνει την επίτευξη γκολ, αλλά και εδώ υπάρχει offside, σηκωμένη η σημαία. Περιμένουμε την επαλήθευση από το VAR όπου βρίσκονται. Λοιπόν, το πρώτο σουτ είναι στο δοκάρι του Χούντα και στη συνέχεια ο Ντίκμαν, ο οποίος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο από το σουτ του Χούντα, η μπάλα απέκρουσε ο Ορτέγκα και η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Τώρα πρέπει να υπάρχει ένα πρόβλημα στην ενδοσυνεννόηση και γι' αυτό το λόγο θα αλλάξει ακουστικό φωτιά. Σε βλέπω ότι του έχει φύγει το ακουστικό. Είναι μια ευκαιρία στο 39 για να δροσιστούν οι παίκτες των δύο ομάδων. Επαναλαμβάνω, κοντά στο 50% αυτή τη στιγμή η υγρασία, με τους διαιτητές να έχουν πρόβλημα στην ενδοσυνεννόηση. Ως εκ τούτου ένα time out, mini time out. Στην προηγούμενη φάση, στην οποία δεν βγήκαν τα μαρκαρίσματα, έμεινε μόνος του ο Χούντας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Χούντας έκανε ένα πραγματικά εντυπωσιακό διαγώνιο, δεξί βολέ, βρήκε γεμάτη την μπάλα. Ο Ορτέγκα έσωσε. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή του όφι, στο 38, η ευκαιρία του ταξιάρχη Φούντα. Ο Ορτέγκα και το δοκάρι στη συνέχεια είναι αυτοί που σώζουν τον Ολυμπιακό από την παραβίαση. Εδώ και δύο λεπτά δεν έχουμε παιχνίδι, γιατί υπάρχει πρόβλημα στο σετ της ενδοεπικοινωνίας του διαιτητή, του Φωτιά, ο οποίος τώρα πρέπει να τοποθετήθηκε καινούριο. Και βεβαίως θα συνεχιστεί με εκτέλεση ελεύθερο, καθώς έχει ελεγχθεί η φάση. Ήταν offside ο Ντίκμαν στην συνέχεια της φάσης και μας το δείχνει και είναι και πολύ offside. Το παιχνίδι το οποίο τώρα ξεκινά, μετά από μία διακοπή περίπου 3 λεπτών, καταρχάς για να ελεγχθεί η φάση από το VAR και δευτεροβόντως για να αλλάξει ακουστικό και μικρόφωνο ο Φωτιάς. Ο Τσικίνιο κάνει εδώ ένα πρώτη φορά που θα φεύγαν απλωμένοι 3-3 οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Τσικίνιο δεν μπορούσε να βρει ούτε τον Φορτούνη ούτε τον Γκονσάλες. Σίγουρα θα έχει να πει πάρα μα πάρα πολλά ο Ελδουαφίλ από αυτά τα οποία έχει δει. Φορτούνης στο ημικύκλιο. Θα πάρει μόνος την προσπάθεια. Η μπάλα στην πλάτη του Κρίσμανιτς. Ξανακερδίζουν στην Ερυθρολέκη με τον Πιρόλα για τον Φορτούνη. Ζητά μπάλα ο Πέντερσεν. Του τη δίνει ο Φορτούνης. Ξανά ο Πέντερσεν για τον Φορτούνη. Πέντερσεν πάει προς το σημειάκι του κόρνερ. Πάει να σεντράρει ο Αθανασίου, ο οποίος του κερδίζει την μπάλα. Και στη συνέχεια πέφτει κάτω. Ο Αθανασίου, ο οποίος θέλει κανείς να περνάει και τεστ απόψε από τον νέο τεχνικό του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι ο Μεντελίμπαρ δεν τον ήθελε. Είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό, δεν πίστευσε ποτέ σε αυτόν. Βέβαια το παιδί κάνει μια καταπληκτική. Κάνει δύο καταπληκτικές σεζόν με τον Όφη, βάζω και την φετινή ξεκίνημα. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα να τον αποκτήσει ξανά με ένα συγκεκριμένο ποσό από τον Όφη. Ο Αθανασίου, κατά την άποψή μου, είχε θέση στο ρόστερ αυτού του Ολυμπιακού. Κοστούλας αλλάζει παιχνίδι για τον Αϊτόρ. Έχασαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά ο Ζώτας Σίλβα συνέχεια δεν μπόρεσε να προλάβει την μπάλα, η οποία φτάνει τώρα στον Ορτέκα, ο οποίος γίνει σαν λίμπερο μπροστά από τον Φούντα. Η μπάλα στον Τικνιζιάν για τον Φρόιλερ για τον Πουέρτα για τον Τσικίνιο. Ωραία τα κάνουν όλα αυτά οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά πρέπει να τα κάνουν 2-3 κλικ πιο γρήγορα. Όσες φορές έχουν ανεβάσει ταχύτητα, έχουν βρεθεί μέσα στην μεγάλη περιοχή του Όφη, αλλά δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν με passing game. Το στυλ παιχνιδιού της ομάδας ήταν μετά την ανάκτηση της μπάλας γρήγορα μπροστά, είτε από όταν είχε την μπάλα πίσω ο τερματοφύλακας, είτε στόπερ. Πάλι άμεσες μπάλες για τα extreme. Το center for ο Αλγουαθίλ θέλει από απόψε να το αλλάξει όλο αυτό, να βάλει περισσότερο τα χαβ, τα πολύ καλά χαβ τα οποία έχει ο Ολυμπιακός στην εξίσωση του παιχνιδιού. Και πάλι ευκαιρία για τον Όφη, πολύ μεγάλη στιγμή με τον Ντίκμαν. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια πίσω στο 45 με τον Ντίκμαν. Έχει το δεύτερο δοκάρι μέσα σε 7 λεπτά. Ο Όφη έχει δύο τεράστιες ευκαιρίες. Αν θέλετε, κλασικές στιγμές του πρώτου ημιχρόνου είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο Όφη, ο οποίος προφανώς αυτό θέλει να κάνει, να χτίζει επιθέσεις. Α, όχι, δεν είναι δοκάρι. Συγγνώμη, αλλά έτσι όπως είδα αυτό το οποίο έκανε ο Ντίκμαν είναι σαν να έχει σουτάρει, να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά στη διαγώνιο που είμαστε δεν έκανε καν σουτ. Απλά έκανε από τα δεξιά, πήγε να πιάσει σουτ και η μπάλα έφυγε από την άλλη πλευρά και επέστρεψε από τα δεξιά στα αριστερά. Πάντως ήταν σε καλό σημείο για να δημιουργήσει κίνδυνο. Στο 3-1 λεπτά των καθυστερήσεων, ζητώ συγγνώμη, αλλά από τη γωνία που είδαμε, και βέβαια η αλήθεια είναι έχει βρει περίεργα την μπάλα που κάνεις. Δεν θα περίμενε ότι θα έκανε σουτ και θα στείλει την μπάλα πίσω με το σώμα μπροστά, όπως ήταν τοποθετημένος. Ο Πουέρτα για τον Ζώτα Σίλβα, για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες σηκώνει την μπάλα δεξιά για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο σε μία από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Για τον Φορτούνη, ο Κώστας Φορτούνης εκεί πέρα σώζει ο Ανδρούτσος, πλύνει μπάλα, φτάσει στον Τσικίνιο. Πουέρτα πιέζεται. Του γίνει φάουλ, παίζεται λέει ο Φωτιάς. Η μπάλα στον Φορτούνη, πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κώστας Φορτούνης, σέντρα, αν δεν υπάρχει κόντρα, είναι out. Έβαλε πολλά φάλτσα και η μπάλα πέρασε. Out. Μπροστά από το πέταλο της θύρας 7. Ολοκληρώθηκε το πρώτο, επαναλαμβάνω, από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα σαν να φυσάει λίγο, σαν να έχει δροσίσει. Εδώ στο Φάληρο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που εκτός όλων των υπολείπων η υγρασία δυσκόλεψε πάρα μα πάρα πολύ τους 22 ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. 0-0, Ολυμπιακός Όφη. Θυμίζω το δοκάρι με τον Φούντα στο 38 και οι φιλοξενούμενοι. 4 καλές στιγμές, Ολυμπιακός και ακόμα μία. Τώρα με τον Γκονζάλες, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε 4, πιάνει το σουτ στο συν 2. Η μπαλά περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χρυσογιώργου. Out. Καλύτερη στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 22 με τον Τσικμιζιάν από τα αριστερά σεντράρι. Μετά από επέλαση και δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα στην προβολή του Γκονζάλες. Ο Σώτα Σίλβα από τα δεξιά χάνει την μπάλα από τον Κρίσμανιτς, ο οποίος στη συνέχεια δίνει για τον Αθανασίου, για τον Αϊτόρ. Η αριστερή πλευρά του Όφη που έχει δημιουργήσει όλες τις φάσεις παίζοντας από τα αριστερά και στέλνοντας την μπάλα βεβαίως στη συνέχεια στα δεξιά. Δίκμαν για τον Πούγκουρα. 30 δευτερόλεπτα, ίσως μια επίθεση με τον Μουχαλάκη, τον Αϊτόρ και τον Αθανασίου. Φεύγει μπροστά η ομάδα του Όφη και πάλι το ίδιο από τα αριστερά. Δεξιά εκεί όπου είναι μόνος του ο Κόντρο για τον Ντίκμαν. Τώρα έρχεται και ο Τσικίνιο. Συνήθως δεν υπάρχει παίκτης μπροστά από τον Τικνιτζιάν, γιατί συγκλίνουν άπαντες πίσω από τους επιθετικούς. Και την έχει πατήσει ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον δεν την έχει πληρώσει αυτή την αριθμία. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, 0-0. Ο Ολυμπιακός με πολύ πολύ passing game, κάποιες καλές στιγμές που δημιουργήθηκαν κυρίως από τις κάθετες του Τσικίνιο και του Φρόιλερ, και τον Όφη βέβαια να έχει την ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου στο 38 με το διαγώνιο δεξί σουτ του Φούντα από τα δεξιά, απέκρουσε με τα ακροδάχτυλα Ορτέγκα η μπάλα στη συνέχεια στο δοκάρι. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο, επιστρέφουμε σε εσάς Βαγγέλη στα στούντιο της οδού Σκουζέ, στο κέντρο του Μεγάλου Μανιού και σε περίπου 12 λεπτά ξανά εδώ για το ενδιαφέρον, όπως αναμένεται, δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού Όφη χωρίς σκορ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Όφη 0-0. Ολυμπιακός, εντάξει, είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες. Προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα, όμως και ο Όφη ήταν πολύ επικίνδυνος στις στιγμές του. Μπήκε στο παιχνίδι, βρήκε τις στιγμές, βρήκε τις ευκαιρίες. Με χαρακτηριστικό τον γκολ που πέτυχε, αλλά ουσιαστικά δεν μέτρησε για offside. Ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο, αλλά του λείπει μέχρι τώρα η ουσία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

0: Θα δούμε τι θα αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, προκειμένου να παρουσιαστεί καλύτερη η ομάδα του Αλγουαθίλ. Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους, καθώς είναι η πρώτη εικόνα της ομάδας με τον Βάσκο τεχνικό στον πάγκο. Αυτό που προσπαθεί να περάσει σίγουρα ο νέος τεχνικός με την ανάπτυξη και την κυκλοφορία της μπάλας είναι εμφανές, αλλά θέλει χρόνο, έτσι. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει δουλειά. Δεν είναι απλό πράγμα από τη μία μέρα στην άλλη να μπορέσει να περάσει τα θέλω του ο Αλγουαθίλ στη νέα του ομάδα.
1: Une soirée agitée ou quoi?
2: Un peu, ouais. Ouais,
1: t'es déglingué là.
2: Déglingué, ouais, un peu quand même. Canal 1 90,4.

Λοιπόν, έλεγα ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να περάσει ο Ολυμπιακός στην νέα εποχή Αλ-Γουαθίλ. Δεν μπορείς από ένα ημίχρονο βέβαια να περιμένεις να δεις μια ολοκληρωμένη εικόνα της νέας φιλοσοφίας. Σίγουρα όμως στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βγάλει πιο πολύ ένταση και κυρίως να γίνει πιο ουσιαστικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Επαναλαμβάνουμε, ημίχρονο στο Γιώργιος Καραϊσκάκης 0-0 με τον Ολυμπιακό. Να μην μπορεί να λυγίσει τον Όφι. Όφι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ επικίνδυνη. Ο Ολυμπιακός είχε και αυτές τις στιγμές του, περισσότερες βέβαια στο τσάκ να γίνουν καθαρές τελικές, με την πιο σημαντική αυτή του Πουέρτα. Ο Όφι έχει πετύχει ένα γκολ το οποίο βέβαια σωστά ακυρώθηκε για offside. Να δούμε τι μας περιμένει στο δεύτερο 45 λεπτό. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, 9 η ώρα σήμερα Ηρακλής Ατρόμητος, ενώ αύριο έχουμε τα παιχνίδια Καλαμάτα Βόλος στις 6, 7 η ώρα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Άρης και 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Σίγουρα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι αυτό που κλέβει την παράσταση στην τέταρτη αγωνιστική.

Νωρίτερα για το κύπελο ερασιτεχνών, ο Εθνικός πήρε την πρόκριση κόντρα στον Ιωνικό. Στο Πειραϊκό ντέρμπι κέρδισε με 1-0 και κατάφερε να πάρει στο επίσημο, στο πρώτο επίσημο της σεζόν την πρόκριση. Σίγουρα η εικόνα της ομάδας του Ηλία Κότσιου δεν ικανοποίησε. Θεωρώ ότι ο Έλληνας τεχνικός έχει σημειώσει αρκετά πράγματα για το τι πρέπει να βελτιώσει στην πορεία. Ένας εθνικός ο οποίος είχε θέματα στην κυκλοφορία, στη δημιουργία. Παρ' όλα αυτά βέβαια έβγαλε ένταση, πάλεψε τις μονομαχίες. Θα έλεγα ότι έδειξε χαρακτήρα όταν χρειάστηκε. Έπαιξε βέβαια που νομίζω ότι ήταν καθοριστικό σημείο και με αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας του Ιωνικού στο 18ο λεπτό και μπόρεσε βέβαια ο Εθνικός να πάρει αυτήν την πρόκριση. Δεν είναι κάτι το ότι κατάφερε να περάσει την επόμενη φάση του κυπέλλου ερασιτεχνών, το έχουμε πει και το έχει πει βέβαια και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Μαργαρίτης Χατζηαλέξης εδώ στο κανάλι 1, ότι δεν είναι πρωταρχικός στόχος η κατάκτηση του κυπέλλου ερασιτεχνών. Από αυτά τα παιχνίδια βλέπεις τι πρέπει να βελτιώσεις, τι πρέπει να διορθώσεις, κάποια πράγματα που σίγουρα ικανοποίησαν τον Ηλία Κότσιο, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Εθνικός θα πρέπει να βελτιώσει πράγματα προκειμένου 27 του μηνός που ξεκινάει το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής να μην τα δει και να μην του βγουν στο παιχνίδι τους κόντρα στον Powerwolf. Πρώτη αγωνιστική, ο Εθνικός αντιμετωπίζει τον Powerwolf εκτός έδρας. 1-0 Εθνικός Ιωνικός για το κύπελλο ερασιτεχνών. Να πούμε ότι σκόρερ για τον Εθνικό ήταν ο Ρουμπιές στο 32ο λεπτό.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μακριά.

0: η εκπομπή Low Bab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
1: Ξεκινάμε! Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
2: Αγαπημένο μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
3: Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
3: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?

0: Εδώ είμαστε και πάλι, σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, καθώς θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Όφη. Θυμίζουμε και πάλι 0-0, κουλουράκια σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική. Ανοίγει την τέταρτη αγωνιστική το παιχνίδι αυτό της στοίχημα Super League. Παραλαμβάνω, νομίζω ότι αυτό που κρατάμε από το πρώτο μέρος είναι πως ο Ολυμπιακός είχε την πρόθεση να επιβάλλει τον ρυθμό του, τον τρόπο με τον οποίο θα παίξει, αλλά ακόμη δεν έχει βρει την απαιτούμενη ταχύτητα και την, θα έλεγα εγώ, την καθαρότητα στην επίθεσή του. Η μπάλα κυκλοφορεί αρκετά, υπάρχουν αλλαγές θέσεων και προσπάθεια βέβαια να δημιουργηθούν συνδυασμοί, όμως δεν ξέρω, όταν η ομάδα φτάνει κοντά στην περιοχή του Όφη κάτι λείπει. Λείπει τελευταία ενέργεια, θα έλεγα. Ο Όφη αντιθέτως, χωρίς να έχει την κατοχή, καταφέρει να έχει γίνει απειλητικός όταν βρήκε χώρους. Είχαμε το δοκάρι του Φούντα, είχαμε τον γκολ που ακυρώθηκε βέβαια σωστά του Αϊτόρ. Για τον Ολυμπιακό ουσιαστικά είναι το πρώτο δείγμα, μην το ξεχνάμε, δουλειάς του Αλγουαθίλ. Η φιλοσοφία που θέλει να περάσει φαίνεται, αλλά ασφαλώς χρειάζεται χρόνο ο άνθρωπος για να αποκτήσει η ομάδα και τους αυτοματισμούς και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που θα θέλαν όλοι στον Ολυμπιακό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε ότι βγαίνουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που σημαίνει ότι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό. Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης να δώσουμε και πάλι το λόγο της Κιτάλη στον Λουκά Θεοφανόπουλο που μαζί με την τεχνικό μας την Κατερίνα Κουγαλίδου βρίσκονται στο φαλερικό γήπεδο. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, εδώ από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να σκοράρει, και το ζητούμενο ποιο είναι ότι είχε την κατοχή της μπάλας, όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι κινδύνευσε σοβαρά 2-3 φορές, είχε δοκάρει Όφη, 2 κυριοθέτα γκολ σωστά λόγω εξαιτίας offside, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το θέμα είναι ότι προσπαθεί να αλλάξει αρκετά πράγματα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, και κυρίως βλέπουμε τον Ολυμπιακό να θέλει με υπομονή να χτίζει επιθέσεις από πίσω με passing game. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά το θέμα είναι ότι ψάχνει και αποτελέσματα ο Ολυμπιακός. Ο Όφη, ο οποίος συνεχίζει όπως και ο Ολυμπιακός με την ίδια δεκάδα, απλά αναφέρουμε στον Όφη γιατί είναι αυτός που έχει την πρώτη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, 0-0 ύστερα από το πρώτο 45 λεπτό, και τον Αϊτόρ να δίνει για τον Αθανασίου, σεντράρι, δεν μπορεί ο Ντίκμαν στην απέναντι πλευρά να πιάσει όπως έφυγε το σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Μία αναγκαστική αλλαγή για τον Όφη στο 12, όταν τραυματίστηκε στους προσαγωγούς ο Νικολάου Πέρες θέση ο Κρίσμανιτς. Χρυσογιώργος Κρίσμανιτς, Πούγκουρας και Κοσούλας, η τριάδα στην άμυνα. Μεσαία γραμμή Αθανασίου, Ντίκμαν αριστερά και δεξιά, με τους Μπουχαλάκη και Ανδρούτσο στην μεσαία γραμμή, και τον Αϊτόρ, τον Κόντρο και τον Φούντα να κινούνται μπροστά στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός με μια δεκάδα που δεν την έχουμε ξαναδεί εφέτος ούτε σε εθνικό παιχνίδι. Για να δούμε τον Φορτούνι, ο οποίος ξεκίνησε από τα αριστερά, δίνει για τον Τεκνιζιάννη, σέντρα, δεύτερο δοκάρι για τον Γκονζάλες, το σουτ, η κεφαλιά δεν είναι και ένα γκολ να μπαινε. Έχει κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον ο Αθανασίου, που κέρδισε το φάουλ. Ορτέγκα, Τεκνιζιάννη, Πιρόλα, Ρέτσος και Πέντερσεν στην άμυνα, μπροστά τους Φρόιλερ Πουέρτα, Φορτούνι, Ζώτα Σίλβα και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γκονσάλες. Ολυμπιακός ξανά στην επίθεση με τον Γκουστάβο Πουέρτα, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού, δεν το ξέρει αυτό ο Κοσούλας, οπότε κάνει το πιο απλό, στην μπάλα κόρνερ, πρώτο στο

δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανέβασε ρυθμούς από το 22 και μετά, είχε τις περισσότερες στιγμές. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να χτίζει επιθέσεις πλέον από συνεργασίες με τον Φορτούνη. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει ο Χριστογιώργος, ακόμη πιο μακριά από τον Κόντρο, και στη συνέχεια φάουλ, το οποίο υποδεικνύεται πάνω στον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ρίχνει τον Κώστα Κοστούλα στο δεξί άκρο της, μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων. Ολυμπιακός με δύο νίκες, μια ισοπαλία τελευταία στον Βόλο. Να πω ότι έδωσε τον έφυγε ο Καμπελά, ο οποίος τόσο καιρό δεν είχε βρει ομάδα, και παραχωρήθηκε στον Βόλο από σήμερα ο Ρεμί Καμπελά. Δυναμώνει πολύ, είναι αλήθεια, με αυτή την μεταγραφή η ομάδα της Μαγνησίας. Πέντερσεν για τον Ζώτα Σίλβα. Μάχες με τον Κρίσμανιτ. Παίζεται, λέει, ο Φωτιάς, και στη συνέχεια ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος τραβά τον Κρίσμανιτ. Ο Φωτιάς, ο οποίος λέει στον Κρίσμανιτ να στείλει την μπάλα λίγο πιο πίσω, εκτελείται το φάουλ από τον Πούγκουρα για τον Κώστα Κοστούλα, με τον Γκοζάλες να πιέζει τα στόπερ της ομάδας του Χρήσου Κόντι. Αθανασίου φεύγει από τα αριστερά, περνά στην περιοχή, σου τάρει με το δεξί, καλό σουτ, και πέφτει στη δεξιά του γωνία ο Ορτέγκα στο 49. Αθανασίου από τους καλύτερους του Όφη. Ορτέγκα του είπε όχι. Ο Ορτέγκα είχε κάνει μεγάλη επέμβαση στο 38 στο σουτ του Φούντα με τα ακροδάκτυλα, απέκρουσε τόσο όσο στο να στείλει την μπάλα στο δοκάρι, αποσόβησε την ψυχολουσία του γκολ των φιλοξενούμενων. Ρέτσος για τον Πιρόλα, την μπάλα στον Φρόιλερ, από εκεί στον Τεκνιζιάν. Τεκνιζιάν για τον Ζώτα Σίλβα, για τον Τσικίνιο, συγγνώμη. Κόντρες κερδισμένες για τους φιλοξενούμενους με το πλάγιότ από τα δεξιά, κατάμεστο, θυμίζω, το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Υπάρχουν και κάμια διακοσαριά φίλαθλοι των φιλοξενούμενων που προσπαθούν να ακουστούν, δύσκολο βεβαίως. Μουχαλάκης για τον Πούγκουρα, μπροστά βρήκε τον Φούντα. Ο Κόντρο δεν μπορεί συνέχεια να παίξει το 1-2 με τον συμπαίκτη του. Ολυμπιακός, ο οποίος, η αλήθεια είναι η εξής, ότι οι παίκτες του Ελγουαθήλ, έχουν πιέσει, έχουν τρέξει πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό συζητούσαμε, αν και πώς θα μπορούσε να αντέξει αυτόν τον ρυθμό Ολυμπιακός της πίεσης, με τον Πουέρτα για τον Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πουέρτα. Ο Αλγουαθέιλ, ο οποίος συνεχίζει όρθιος να δίνει συνεχώς οδηγίες, και συνήθως σηκώνεται ο Λανκάμπρα, ο βοηθός του, ο οποίος για 6 χρόνια ήταν βοηθός του Μεντιλίμπαρ στην Ιμπάρ. Ρέτσος για τον Κώστα Φορτούνη, ο υπαρχηγός απόψε του Ολυμπιακού, αριστερά, ωραία για τον Τεκνιζιάν. Συχνίνεται μπροστά, σταματά, δίνει για τον Φρόιλερ, ο διεθνής με την Ελβετία, μουντιαλικός άσος του Ολυμπιακού. Φτάνει έξω από τη μεγάλη περιοχή, εκεί δίνει για τον Κώστα Φορτούνη. Ψάχνει βέβαια και αυτές τις ατομικές ενέργειες των παιχτών του Ολυμπιακός. Το γέμισμα δεν μπορεί ο Γκονσάλες, και στη συνέχεια ο Πουέρτα κάνει φάουλ στον Κόντρο έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη, και ενώ υπάρχει πεσμένος και ο Αθανασίου μέσα στην μεγάλη περιοχή της ομάδας του, κρατά τον δεξί του Αστράγαλο, τώρα σηκώνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις να πω ότι επισάθελα του πάνω του ο Γκοζάλες, ότι οι παίκτες αποφεύγουν να ζητούν να μπουν το ιατρικό επιτελείο μέσα, γιατί θα πρέπει να μείνουν μετά ένα λεπτό εκτός παιχνιδιού. Με τον Φούντα είναι καινούργιοι κανονισμοί.
την μπάλα στον Κοστούλα. Πολύ καλό παιχνίδι από τον προερχόμενο από τα τσικό του Ολυμπιακού Κώστα Κοστούλα, αδερφό του Μπάμπη, με τον Πέντερσεν και τον Αθανασίου. Πολλές μάχες οι δυο τους. Με τον Πούγκουρα δεξιά για τον κανένα. Κακή μεταβίβαση, εύκολα κέρδισε ο Τεχνιτζιάν και δίνει για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Ρέτσο. Ακούτε, ανεβαίνουν κατά τη συμπέλη από την ερυθρόλευκη εξέδρα στο Καραϊσκάκι. Κόσμος ο οποίος προσπαθεί με τον τρόπο του να σπρώξει την ομάδα προς τον γκολ. Τεχνιτζιάν για τον Κώστα Φορτούνη. Κώστας Φορτούνης κερδίζει τις κόντρες, φτάνει στην τελική γραμμή από τα αριστερά. Η σέντρα, ο Γκονζάλες δεν μπορεί. Πουέρτα, νέο γέμισμα. Γκονζάλες, η μπάλα κοντράρεται, φτάνει στον Πουέρτα. Πιέζει ακόμη περισσότερο ο Ολυμπιακός, κάνει την κίνηση ο Τεχνιτζιάν. Πουέρτα σουτάρει, χαμηλά, out. Στο 54 αυτή η φάση με τον Γκουστάβο Πουέρτα και η μπάλα περνά out. Στο 49 το σούτε του Αθανασίου εξουδετέρωσε ο Ορτέγκα και τώρα το σούτε του Πουέρτα πέρασε out από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χριστογιώργου που δίνει για τον Ανδρούτσο. Χάνει αυτός, όχι, δεν ολοκληρώνει ο τσικίνιο, ξανακερδίζει ο Θανάσης Ανδρούτσος και το γέμισμα μπροστά για τον Αϊτόρ. Ξεχασμένος, πάει μπροστά του ο Ρέτσος. Αϊτόρ για τον Κόντρο. Ο Ισπανός για τον Φούντα σουτάρει, η μπάλα σιρτά out. Άνοιξε το παιχνίδι στο 54, απαντά στο 55. Απαντά στο 54, ναι, μέσα σε 45 δευτερόλεπτα. Απαντά στο σου του Πουέρτα ο Φούντας, ο οποίος είχε και δοκάρι στο 38. Και η μπάλα στο αριστερό άκρο της μικρής περιοχής από τον Πιρόλα για τον Ορτέγκα. Ο Κόντρο για τον Φρόιλερ, ο Φρόιλερ για τον Ρέτσο, ψύχρεμα Ολυμπιακός για τον Πέντερσεν, ο οποίος κερδίζει το πλάι out από την παρέμβαση του Αϊτόρ. Χειροκροτεί ο Χρήστος Κόντης, όλα αυτά από τα δεξιά της άμυνας του Ολυμπιακού. Παίκτες προθερμαίνονται ένθεν και κήθεν. Ήδη μια αναγκαστική αλλαγή στο 12 για τον Όφη με τον τραυματισμό του Δημήτρη Νικολάου και τον Κώστα Φορτούνη να δίνει για τον Τεχνιτζιάν. Σέντρα η οποία περνά από και από τον Ζώτα Σίλβα και από τον Γκονζάλες. Σέντρα νέα από τον Πέντερσεν. Βγάζουν οι φιλοξενούμενοι Φρόιλερ, Φορτούνης από θέση έξω αριστερά. Προσπάθησε να βάλει φάλτσα στην μπάλα. Η μπάλα πήρε ύψος πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Περνά ανεκμετάλλευτη και αυτή η επιθετική προσπάθεια της ομάδας του Πειραιά. Στο 0-0 Ολυμπιακός Όφη, στο 56 είμαστε της αναμέτρησης που ακούτε σε απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. Με τον Δίκμα να χάνει, η Πυρόλα άμεσα μπροστά για τον Γκονσάλης. Γέννη δεξιά στην μεγάλη του περιοχή και μάζευε στην μπάλα ο Χρυσογιώργος και με το δεξί χέρι τροφοδοτεί τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Αθανασίου με τον Πέντερσεν. Η κόντρα είναι για τον Ολυμπιακό. Λαϊωάουτ ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ρέτσος. Ρέτσος έχει χώρο. Ο Κόντρο τώρα τον κλείνει, τον αναγκάζει να στείλει την μπάλα αριστερά στον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Φορτούνη. Φορτούνης πολύ ωραία δεξιά για τον Πέντερσεν. Διαβάζει πάντως την φάση ο Αϊτόρ. Στην μπάλα πίσω στον Κρίσμανιτς, μπροστά για τον Αϊτόρ. Είναι ο Ρέτσος. Βγαίνει πρώτος ο αρχηγός του Ολυμπιακού, μαζεύει την μπάλα. Κόσμος ο οποίος ακούτε τι γίνεται, προσπαθεί. Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας. Ψάχνει τον γκολ που θα διώξει το άγχος από την ομάδα. Τσικίνιο. Και σε λίγο νομίζω θα ανοίξει και το παράθυρο για αλλαγές και για τους δύο προπονητές. Κυρίως από πλευράς Ολυμπιακού, αν θα γίνει κάποια πρώτη κίνηση. Με τον Πουέρτα. Ωραία για τον Φορτούνη. Φορτούνη στην περιοχή με το αριστερό. Σεντράρι. Μπάλα ξανά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
σήκουν τα χέρια ψηλά, απογοητευμένος ο Κώστας Φορτούνης. Με τον Αλγουαφίλ τώρα να κάτι δείχνει στον Γουστάβο Πουέρτα. Χριστογιώργος για τον Αθανασίου η μπάλα. Πυρόλα πάνω στον κόντρο. Ανδρούτσος, Πυρόλα, όλα αυτά μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Χειροκροτεί την πίεση των παιχτών του Αλγουαφίλ που φέρνει το κέρδος της κατοχής της μπάλας. Ρέτσος. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός είναι σε φάση καλοκαιρινής προετοιμασίας, με δεδομένο ότι βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο παίξηματος, και αυτό πρέπει να το συνηθίζουν οι παίκτες και πρέπει να το βρουν μέσα από επίσημα παιχνίδια. Δεν υπάρχουν φιλικά. Είναι τρία αυτά τα μάτς με όφη απόψε για Αγγελόνια την Τετάρτη και τον Λεβαδιακό το Σάββατο. Για να δούμε. Γκοζάλες απέναντι στον Χριστογιώργο. Ανοίγει το κοντρόλ. Πολύ ωραία η μεταβίβαση η οποία έγινε μπροστά για τον Γκοζάλες το 59. Έκανε το κοντρόλ. Του φύγει λίγο η μπάλα και ο Χριστογιώργος μάζεψε την μπάλα. Στη συνέχεια φάουλ, το οποίο κερδίζει ο κόντρο από τον Πυρόλα που πάει πάνω από τον αντιπαλό του να δει αν είναι okay. Μάλιστα έχει ανοίξει το μάτι του Πυρόλα, το φρύδι, συγγνώμη, το μάτι στο δεξί φρύδι. Νωρίτερα ασίστ, παραλίγο να γίνει ασίστ η μεταβιβασή του Ρέτσου. Να δούμε πως έχει τραυματιστεί. Τον έχει βρει με τον αγώνα ο κόντρο τον Πυρόλα. Ο Σπανός, ο οποίος δέχθηκε το μαρκάρισμα από τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα τον βρήκε χαμηλά και ο κόντρο με τον αγώνα άνοιξε το δεξί φρύδι. Πάλι ράματα για τον Πυρόλα. Θυμίζω πέρσι είχαν τρακάρει κεφάλι με κεφάλι με τον Ρέτσο. Με 10 ο Ολυμπιακός εσόδου τοποθετηθούν τα ράματα από τον γιατρό του Ολυμπιακού, το Τσιρότο, τώρα στο δεξί φρύδι του Ιταλού στόπερ. Θα πρέπει να αλλάξει και εμφάνιση, ήδη έχει έρθει μια εμφάνιση από... και στη συνέχεια ενώ παίζει το παιχνίδι ο Αϊτόρ κερδίζει το πρώτο κόρνερ του Όφη από τα αριστερά. Βρίσκει τώρα ευκαιρία Όφη που παίζει με παίχτη λιγότερο, ο Ολυμπιακός να βγει μπροστά. Ο Αϊτόρ, ο οποίος πάει στο σημειάκι του κόρνερ μπροστά από το πέταλο της θύρας 7, πάει στο αριστερό του ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο Αϊτόρ θα ακούει λίγο περισσότερο, βέβαια γνωστός ο λόγος, προέρχεται από τον Παναθηναϊκό. Με το αριστερό Αϊτόρ, με το δεξί ο Θανάσης Ανδρούτσος, ένα πρόχειρο τείχος από τον Τσικίνιο. Επιστρέφει ο Πυρόλα. Δεμένο, μπαταρισμένο το κεφάλι. Και ο Θανάσης Ανδρούτσος, δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα περνά από όλους και μένει ζωντανή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Φούντας δεν μπόρεσε συνέχεια και φεύγει ο Ολυμπιακός μπροστά με Φορτούνη και Γκουστάβο Πουέρτα. Πουέρτα, λάθος, άργησε να βρει τον Πέντερσεν. Ο Ρέτσος κερδίζει στη συνέχεια, ψάχνει συμπαίκτη, δεν κάνει τη μεταβίβαση μπροστά, αργεί ο Ρέτσος. Η μπάλα από τον Πυρόλα φτάνει αριστερά, ήταν ολομόναχος ο Φορτούνης, είχε και πίσω τον Τικνιτζιάν. Φρόιλερ, είναι φανές ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούν να σκεφτούν δύο και τρεις φορές την κίνηση που θα κάνουν. Στο 62 είμαστε. Φορτούνης για τον Τικνιτζιάν, Τικνιτζιάν για τον Πυρόλα. Ο Όφη, ο οποίος κλείνει τους διαδρόμους. Σωστά, για ακόμη μια φορά.
και το play out από την κακή μεταβίβαση του Τικνιτζιάν. Ο Ντίκμαν πάει για την εκτέλεση δεξιά στην άμυνα του Όφη, πίσω για τον Πούγκουρ, από εκεί στον Χριστό Γιώργο, για τον Αθανασίου φεύγει η μπάλα από την άμυνα για να έρθει ο Ρέτσος να κερδίσει από τον Αϊτόρα, να του κάνει φάουλ. Διαμαρτύρεται και ο Ρέτσος, διαμαρτύρεται και η Εξέδρα. Μάλλον όμως δεν έχουν δίκιο, γιατί ο Ρέτσος έχει πέσει με δύναμη πάνω στον Αϊτόρ, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ας δούμε την φάση. Έχει δοθεί φάουλ στον Ρέτσο, γιατί έχει συμβεί στα και τα δύο του χέρια. Ανδρούτσος για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας για τον Φούντα. Ανοίγει δεξιά στον Ντίκμαν. Λάθος. Κυρίως Ολυμπιακός με τον Φορτούνη. Φορτούνης για τον Τικνιτζιάν. Ο Χριστογιώργος δεν μπορεί. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Τικνιτζιάν σωστά έβγαλε τη σέντρα. Κακή η απόκρουση εκεί από τον Χριστογιώργο. Αλλά η μπάλα δεν έφτασε ποτέ σε ερυθρόλευκα πόδια. Έκτο κόρνερ στο 64. Τικνιτζιάν. Πολύ ωραία σέντρα. Κώστας Φορτούνης από τα δεξιά. Έχει την μπάλα στο τεταρτημόριο. Εκτελεί στο ύψος μικρής περιοχής, κεφαλιά από τον Πιρόλα. Η μπάλα παίρνει ύψος και καταλήγει στο πάνω μέρος των δικτυών της εστίας του Χριστογιώργου. Τεράστια ευκαιρία πριν από λίγο για τον Ολυμπιακό με τον Τικνιτζιάν. Ο Φορτούνης έβγαλε γρήγορα μπροστά τον Ολυμπιακό. Τικνιτζιάν γύρισε και παρά την ασθενή απόκρουση του Χρυσογιώργου, μπάλα πήγε σε συμπαίκτη του και σε παίκτη του Ολυμπιακού. Φορτούνης, γέμισμα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο. Αυτός δεν έχει φανεί. Από το ημίωρο και μετά εξαφανίστηκε ο Τσικίνιο για τον Φρόιλερ. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία για τον Φορτούνη που είχε έρθει από τα δεξιά. Φορτούνης φτάνει στο σημαίακι του κόρνερ. Ψάχνει στήριγμα. Είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Ρέτσος, Πουέρτα. Ο Πουέρτα θα σεντράρει και ο Χριστογιώργος από την απόκρουση του Πούγκουρα πάνω από το κεφάλι του Γκοσάλης, ο οποίος δεν πήδηξε από την αλήθεια, και έρχεται ο Έλσε, Σαντιάγκο Έλσε, για να και ο Γιάρεμτσοκ για να πάρουν θέση στο ματ. Αυτές ήταν οι πρώτες αλλαγές του Αλγκουαφίλος, τεχνικός του Ολυμπιακού. Θα δούμε ποιοι θα βγουν. Αν θα παίξει με 4-4, δηλαδή αν θα αφήσει και τον Γκονζάλες και τον Γιάρεμτσουκ. Ο Τσικίνι ωραία για τον Φορτούνη από τα δεξιά. Φορτούνης ανοίγει την μπάλα τόσο όσο να του κάνει το τάκλιν ο καλός του φίλος και πρώην συμπαίκτης του, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Αρχοντικός εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή, ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, στον τωρινό αρχηγό του Ολυμπιακού. Και από τον κόντρο, μπάλα αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά στον Ντίκμαν. Ολυμπιακός είναι αλήθεια ότι έχει εδώ ένα δεκάλεπτο κλείσει στον Όφη στην μεγάλη του περιοχή. Έχει δημιουργήσει κάποιες φάσεις, αλλά τώρα φεύγει Όφη με τον Αθανασίου. Αθανασίου για τον κόντρο, ευκαιρία για τον Όφη και σκοράρει. Έχει μείνει ακάλυπτος μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Τικνιτζιάν δεν είναι στη θέση του και ο Κόντρο ανοίγει το σκορ τη στιγμή που ετοίμαζε τις πρώτες του αλλαγές ο Αλγκουαφίλ. Ψυχρολουσία στο Καραϊσκάκι. Σας το λέγαμε ότι αυτές οι αλλαγές παιχνιδιού από τα αριστερά στα δεξιά για τον Όφη, η αλλαγή παιχνιδιού με τα μπακ να εναλλάσσονται, αλλά εδώ πέρα είναι λάθος. Έχει μείνει πίσω ο Τικνιτζιάν, έχει μείνει μόνος μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Κόντρο, ο οποίος γυρνάει και εκτελεί για το 0-1. Φρόιλερ εκτός, Γκονζάλες εκτός, μέσα Γιάρεμτσουκ και Έσε στο 67.
Έτσι λοιπόν σε πάει δίπλα στον Πουέρτα και στην κορυφή της επίθεσης ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Και έρχονται αλλαγές και για τον Όφη. Ο Χατζηγιοβάνης και ο Κανελόπουλος σε λίγο. Συγκρουλουσία εδώ στο Φάλιρο. Φρόιλερ Γκοζάλης εκτός, Εσε Γιάρεμτσουκ εντός. Και τελική ευθεία του παιχνιδιού αναμένεται να έχει μπόλικο suspense. Πουέρτα για τον Τεχνιτζιάν, για τον Ζώτα Σίλβα, για τον Πουέρτα. Πουέρτα για τον Σαντιάγκο Εσε. Ανεβαίνει ο Εσε για τον Κώστα Φορτούνη και η μπάλα από τα πόδια του Αθανασίου. Πλάγιο out για τον Εσε. Εσε για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Τίκνιτζιάν, για τον Ζώτα Σίλβα και πάλι για τον Τίκνιτζιάν. Το γέμισμα στο πουθενά. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι με τον Σαντιάγκο Εσε για τον Πέντερσεν. Ο Νορβηγός πίσω για τον Τάκη Ρέτσο. Ρέτσος, αλλαγή παιχνιδιού για τον Τεχνιτζιάν με τον Ντίκμαν μπροστά του. 0-1 γράφει ο Φωτεινός Πίνακας, 0 για τον Ολυμπιακό, 1 για τον Όφη, με το πολύ ωραίο γκολ του Κόντρο στην κόντρα επίθεση. Και ήρθε η ώρα για τις αλλαγές. Εκτός ο Θανάσης Ανδρούτσος, μέσα με το νούμερο 8 ο Κανελόπουλος. Τώρα η αλήθεια είναι ότι και ο Κόντες μοιράζει χρόνο στους παίκτες του ενόψη Χόφενχάιμ και φεύγει και ο σκόρερ ο Κόντρο για να περάσει ο Χατζηγιοβάνης στο παιχνίδι. Χατζηγιοβάνης, ο οποίος παίρνει θέση του πρώην άσου της Real Sociedad, ο οποίος στην πρεμιέρα του πρώην προπονητή της Real Sociedad σκοράρει εδώ στο Καρεσκάκι. Φορτούνης ψάχνει γρήγορο γκολ απάντηση ο Ολυμπιακός με τον Πέντερσεν στο play out. Συζητάει με τους βοηθούς του ο Αλγουαφίλ. Πέντερσεν για τον Εσε. Πέντερσεν σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Ντίκμαν. Κακό το κοντρόλ, τρέχει ο Τσικίνιο, κερδίζει την μπάλα, την κρατά για τον Ζώτα Σίλβα. Οι δύο Πορτογάλοι κερδίζουν το κόρνερ. Έχει περισσότερα κόρνερ ο Ολυμπιακός, αλλά ο Όφη έχει τον γκολ. Η κόντρα επιθέσεις του Όφη είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, μια ομοιογένεια. Και ο Κώστας, ο Τσικίνιο έχει πάει αυτή τη φορά για την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Φορτούνης περιμένει στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Νέο κόρνερ, 8ο κόρνερ, 4-4 τα κόρνερ, 4 στο πρώτο ημίχρονο, 4 ως τώρα. 20 λεπτά ακόμη στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Όφη 0-1 με τον γκολ του Κόντρο στο 68. Τσικίνιο, δεύτερο δοκάρι, βγαίνει με δύο βηματάκια ο Χρήστο Γιώργος, μαζεύει την μπάλα. Παναλαμβάνω, αμέσως μετά τον γκολ, μάλλον πριν πει τον γκολ, ήδη είχαν σηκωθεί ο Εσε και ο Γιάρεμτσουκ και με το που έγινε τον γκολ πέρασαν και στον αγωνιστικό χώρο, πήραν τις θέσεις του Φρόιλερ και του Κονσάλες. Ορτέγκα για τον Πυρόλα, μπάλα μπροστά. Έκοψαν οι φιλοξενούμενοι με τον Αθανασίου να παίρνει την μπάλα από τον Αϊτόρ και να ψάχνει τον Φούντα. Παίζει σεντερφόρ τώρα ο Φούντας, έχει δεξιά του Χατζηγιοβάνη, παραμένει αριστερά ο Αϊτόρ και ο Κανελόπουλος έχει πάει στο πλευρό του Ανδρέα Μπουχαλάκη, Πούγκουρας για τον Κώστα Κοστούλα. Ντίκμαν, ο Πυρόλα μαζεύει την μπάλα πίσω στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Πουέρτα, η μπάλα η οποία φτάνει στα πόδια του Εσε.
είναι πιο ξεκούραστος από τους χαπ του Ολυμπιακού και βέβαια αυτός ο οποίος έρχονται Γκουστάβο Σα και Μπέιλι, παρακαλώ. Μπέιλι από την Premier League μπαίνει σε παιχνίδι το οποίο ζεματάει. Εδώ ο Ρέτσος πάλι λάθος γυρισμά στον Ορτέκα. Αυτή τη φορά η μπάλα ευτυχώς δεν έφυγε κόρνερ. Για από την αλήθεια κόρνερ ήταν, αλλά ήταν πολύ πίσω ο βοηθός και δεν είναι. Χειροκροτεί ο Ορτέγκα τον Ρέτσο. Ο Πουέρτα. Λοιπόν, ο ένας νομίζω θα είναι που θα φύγει, ο Τσικίνι, ο Φορτούνης και ο Ζώτα Σίλβα. Για να δούμε. Τα παίζει όλα για όλα, ο Αλγκουαφίλ ρίχνει και τον Μπέιλι, ο οποίος είναι από τα καλύτερα extreme που θα μπορούσε να έχει στην ομάδα σου. Ο Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα. Τελευταία φορά που ήρθε στο Καραϊσκάκι είχε χάσει την πρόκριση με την Άστον Βίλα σε εκείνη την τρελή πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του Conference League. 74 λεπτά στο Φάληρο Σαντιάγκο Έσε για τον Ρέτσο. Ρέτσος για τον Κώστα Φορτούνη. Κάνει κίνηση ο Πέντερσεν. Φορτούνης, ο οποίος λύσεται, φτάνει στον άξονα. Δίνει για τον Σαντιάγκο Έσε. Έσε για τον Φορτούνη. Δείχνει να είναι κουρασμένος. Είχε παίξει και όλο το μάτς με τον Βόλο, είναι αλήθεια, ο Κώστας Φορτούνης στο παιχνίδι Κυπέλλου. Πουέρτα κέρδισε το πλάγιο out και οι αλλαγές τώρα. Ο ένας λοιπόν είναι ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος αφήνει τη θέση του στον Μπέιλι. Και ο άλλος, ο οποίος φεύγει, είναι ο Πουέρτα και περνά στη θέση του Γκουστάβο Σα. Λοιπόν, ο Σα, ο οποίος θα πάει ο Τσικίνιο δίπλα στον Έσε και ο Γκουστάβο Σα πίσω από τον Γιάννητσο και αριστερά ο Τσικίνιο και δεξιά ο Λίον Μπέιλι. Αλλά τελείως πλέον μεσοεπιθετική διάταξη ο Αλγκουαφίλ. Παναλαμβάνω, δεξιά στην θέση του Φορτούνη πλέον ο Λίον Μπέιλι. Ο Τσικίνιο έχει έρθει στο πλευρό του Έσε και να μην σας πω ότι είναι 4-1-4-1 η διάταξη του Ολυμπιακού, δηλαδή τον Έσε μπροστά από την τετράδα της άμυνας και μετά μια τετράδα. Σούτ από τον Σα, δεν υπάρχει κόντρα, είναι out. Ο Σα, ο οποίος βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Τώρα είναι αλήθεια, δεν βιάζονται οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν κάνει μία αναγκαστική αλλαγή συν δύο που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Χρήστος Κόντης και η δικαίωμα για άλλη μία διακοπή. Ο ένας ο οποίος θα μπει νομίζω είναι ο Θεοδοσουλάκης. Ο Ρέτσος, ο οποίος δίνει για τον Μπέιλι. Ο Τζαμαϊκανός πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν, ο οποίος ανεβαίνει, δίνει για τον Σαντιάγκο Έσε. Έσε για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Έσε. Ξανά για τον Πυρόλα. Η μπάλα πίσω στον Ορτέγκα, ο οποίος είχε σωτήρια επέμβαση στο 38 σε σού του Φούντα. Έστειλε τα χροντάκτυλα την μπάλα στο δεξί κάθε του δοκάρι. Ο Όφι, ο οποίος από το 68 προηγείται με το πολύ όμορφο γκολ του Κόντρο με 1-0. Σε ρήγματα τώρα από την εξέδρα για να φύγει μπροστά η ομάδα στο πρώτο μεταλλήμπαρ παιχνίδι εδώ στο Καρεσκάκι. Μπέιλι παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Αλλάζει με τον Πέντερσεν, περιμένει ο Πέντερσεν να προωθηθεί. Κερδίζει το πλάγιο out από την κόντρα ο Νορβηγός. Και έρχεται λοιπόν ο Θεοδοσουλάκης, ο οποίος θα πάρει την Θεοδοσουλάκης και με το νούμερο 6 και ο Καραχάλιος. Οι δύο αλλαγές οι οποίες θα γίνουν
φεύγει με το νούμερο 11 ο Χούντας και περνά στην θέση του ο Θεοδοσουλάκης και βγήκε και με το νούμερο 41 ο Μπουχαλάκης και πέρασε ο Καραχάλιος με το 6. Είπαμε και ο Χρήστος Κώτης πρέπει να ξεκουράσει, να βρει, να κάνει rotation εν όψη Hoffenheim. Τώρα ο Θεοδοσουλάκης έστειλε την μπάλα μπροστά για τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος έχει πάει στην δεξιά πτέρυγα πρώτου του μάτς του Χατζηγιοβάνη με τον Όφη. Μες εβδομάδα αποκτήθηκε και ο Ρέτσος εδώ στο Καραϊσκάκη. Οι φίλοι του Όφη φαντάζομαι δεν ακούγονται, αλλά προσπαθούν να φωνάξουν. Ο Έσε για τον Ρέτσο. Υπάγω στο γήπεδο, είναι η αλήθεια. Με τον Ζώτα Σίλβα και τον Τικνιζιάν είναι 4-1-4-1 μετά τις αλλαγές στο σύστημα για τον Ολυμπιακό. Με τον Πυρόλα τώρα να δίνει την μπάλα στον Πέντερσεν. Περιμένει ο Έσε. Τον παίζουν overplay. Από την μπάλα πάει πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα, ο οποίος ψάχνει κάποιο ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη του. Μια άμεση μπαλιά μπροστά δηλαδή για τον Γιάννεμτσουκ. Από τις ελάχιστες φορές που με τον Ολυμπιακό στο απόψινο παιχνίδι να το κάνει αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει, μάλλον να το πω καλύτερα, θα πρέπει ο κόσμος του Ολυμπιακού να έχει πάρα πολύ υπομονή για να μπορέσει να αλλάξει στυλ παιχνιδιού ο Ολυμπιακός. Μπέιλι, πέφτουν δύο πάνω του και χάνει την μπάλα και φεύγει ο Όφη μπροστά με τον Καραχάλιο και παραλίγο αυτόν γκολ από τον Πυρόλα αναγκάζει τον Ορτέγκα να κάνει μια μεγάλη επέμβαση. Ο Αϊτόρ, ο οποίος πάει για την εκτέλεση του δεύτερου κόρνερ. Αϊτόρ, ο οποίος δεν βιάζεται και είναι λογικό ότι, ότι έρχεται και ο Ζέλσο Μάρτινς για... Αϊτόρ. Λίγα μέτρα φόρα από τον Αϊτόρ. Στέλνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Την μπάλα είναι out. Με τον Γκουστάβο Σα μπροστά ο Ολυμπιακός για τον Μπέιλι. Μπέιλι για τον Γκουστάβο Σα. Γκουστάβο Σα δεξιά για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν, ο οποίος σεντράρει. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Γιάρεμτσουκ. Και η μπάλα φτάνει στον Μπέιλι. Μπέιλι, 1-2-3, κερδίζει το φάουλ. Ο Φωτιάς, ο οποίος άφησε το πλεονέκτημα και τώρα έρχεται και... έρχεται στον η μπάλα στον έρχεται και αλλαγή από τον Ζέλσο Μαρτίνς να παίρνει τις τελευταίες οδηγίες με το φάουλ να είναι καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη τον Μπέιλι να έχει στήσει την μπάλα και έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με, το, με την άμεση φαντάζομαι εκτέλεση ο Χρυσογιώργος στο 82 είμαστε 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Πριν από λίγο το ακούσει και το σύνθημα με τη Λίμπα ρυθμικά βλέποντας ο κόσμος ότι έρχεται ήττα. Φεύγει με και ο Τσικίνιο και περνά ο Μαρτίνς στο μάτς. Τώρα είναι η αλήθεια ότι ο μοναδικός που μπορεί να παίξει να κόψει τη μεσαία γραμμή έτσι όπως είναι η ομάδα είναι ο Έσερ.
φουλ επίθεση, τουλάχιστον για να μην χάσει η ομάδα, για τους ερυθρόλευκους, από τους ερυθρόλευκους, με τους παίκτες του Όφη να έχουν στήσει ένα τείχος, πέντε παίκτες προστατεύουν την εστία του Χρήστο Γιώργου. Τσικίνιο, ο οποίος γίνεται αναγκαστική αλλαγή, για τον βλέπω φεύγει ο βασταζόμενος από τον Νίκολη Κουρέση και τον Λίον Μπέιλι να αναλαμβάνει αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Για να δούμε τον Τζαμαϊκανό σε ένα χρονικό σημείο που αν να γίνει κάτι θα πρέπει να ευσοβαρίσει πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός. Μπέιλι, μπάλα πάνω στο τείχος, στη συνέχεια στα πόδια του Τικνιζιάν και υπάρχει παίκτης του Όφη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, ο Φωτιάς, ο οποίος ζητά άμεσα να μπουν από το ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώνεται πολύ γρήγορα ο παίκτης του Όφη. Η αλήθεια είναι ότι δεν δικαιολογείται αυτό το οποίο έχει γίνει τώρα και βλέποντας επανάληψη την φάση, ο παίκτης του Όφη στο σώμα δέχτηκε την μπάλα. Ο Φωτιάς, ο οποίος για κάποιον να διευκρινίσει το λόγο, έκανε διακοπή στο παιχνίδι και λέει στο ιατρικό επιτελείο να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Θοδουσουλάκης αυτός ο οποίος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Και στη συνέχεια βεβαίως, εφόσον παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, θα πρέπει να περάσει εκτός. Είπαμε, έχουν αλλάξει οι κανονισμοί και θα αναγκαστεί Όφη για ένα λεπτό να παίξει με παίκτη λιγότερο. 1-0 ο Όφη, εδώ και κάμποσα λεπτά προηγείται επί του Ολυμπιακού με τον γκολ του Κόντρου. Ο team manager του Ολυμπιακού, ο Θοδωρής Κοκκινάκης, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπαπάς, λένε στον Κατσικογιάννη κακός την μπάλα, κάτι διακοπή ο Φωτιάς. Τώρα ο παίκτης θα πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω. Η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών του Ολυμπιακού που είχαν κερδίσει το rebound από την εκτέλεση. Με αυτά και με αυτά έχουν περάσει 2 λεπτά. Ολυμπιακός κάνει 1-0 με τον Ρέτσο για τον Πέντερσεν, Πέντερσεν για τον Έσε, Ρέτσος για τον Πίρολα. Τικίνιο, παραλαμβάνω, βγήκε πριν τη θέση του Μαρτίνς πριν το φάουλ, αλλά ήταν αλλαγή αναγκαστική. Μπέιλι για τον Πέντερσεν, Πέντερσεν για τον Έσε. Άκας Ολυμπιακός κάνει πολύτιμο έδαφος ξεκίνημα του πρωταθλήματος, είναι στους 7 βαθμούς, τον προσπερνάει μάλιστα ο Όφη και οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι πιέζουν, κερδίζουν με τον Ζώτα Σίλβα για τον Κουστάβο Σά. Κουστάβο Σά, ο οποίος έχει τώρα δίπλα στον Έσε. Η σέντρα του Πέντερσεν για τον Γιάρεμτσουκ. Οι κριτικοί, οι οποίοι αμήνονται καλά, τώρα πέρασε το λεπτό και παίρνει ξανά θέση ο Θεοδοσουλάκης στην ενδεκάδα του Όφη, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να ελίσσεται από τα αριστερά κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα πάνω στα χέρια του Χρυσογιώργου, που σώζει την εστία του. Ήταν και χλιαρή, είναι αλήθεια, η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα. Με τον Χρυσογιώργο να δίνει το βολέ μπροστά για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Χατζηγιοβάνη, Χατζηγιοβάνης για τον Ντίκμαν. Ξανά ο Πιρόλα, ο Χατζηγιοβάνης, ο Θεοδοσουλάκης, ο οποίος περνά στην κορυφή της επίθεσης, ο Ρέτσος το κοντρόλ μέσα στη μεγάλη περιοχή και ο Πιρόλα λάθος, κερδίζει ο Καραχάλιος και είναι offside στην απέναντι πλευρά ο Κανελόπουλος. Ο Κανελόπουλος, ο οποίος τώρα με τις εσωτερικές αλλαγές έχει έρθει στα δεξιά
τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, βρέθηκε στα δεξιά. 87 λεπτά. Έχει 3 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον να μην γνωρίσει την ήττα από τον Όφη. 19 παιχνίδια τελευταία, 18 νίκες, μια ισοπαλία. Έγραφε υπέρ του Ολυμπιακού και ο Όφη είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει μια σπουδαία νίκη απόψε εδώ στο Φάληρο, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Ολυμπιακός με τον Έσε για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Ζέλσο Μαρτίνς για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Την μπάλα στον Μπέιλι, πολύ ωραία για τον Ζέλσον. Η παράλληλη σέντρα καλή ήταν, αλλά η μπάλα δεν φτάνει ποτέ ούτε στον Ζώτα Σίλβα ούτε στον Γιάρεμτσοκ. Την καπάκωσε την μπάλα εκεί ο Χρήστο Γιώργος για τον Κοστούλα, για τον Ντίκμαν, το γέμισμα μπροστά για τον Χατζηγιοβάνη. Πυρόλα πρώτος, ο Έσε δεν μπορεί να κρατήσει την κατοχή της μπάλας. Ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος πέφτει. Τώρα από εδώ και πέρα λογικό είναι, μπορεί να κάνει τη διαφορετικά οι παίκτες του Όφη. Θα κερδίζουν, θα ροκανίζουν τον χρόνο και διότι θα σπάνε το ρυθμό των παιχτών του Ολυμπιακού. Σηκώνεται ο Χατζηγιοβάνης, γιατί είπαμε, αν μπει το ιατρικό επιτελείο μέσα, μετά μένεις κανένα λεπτό εκτός. Η μπάλα είναι πλάγιο out για τον Ολυμπιακό, για τον Έσε, από εκεί για τον Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πέντερσεν, κρατά την μπάλα ο Νορβηγός πίσω στον Τάκη Ρέτσο. Η μπάλα να πάει μπροστά τώρα, πρέπει να παίξει λίγο πιο άμεσα ο Ολυμπιακός. Ρέτσος ψάχνει τον Γιάρεμτσουκ. Τώρα οι παίκτες νομίζω ότι πρέπει να αφήσουν λίγο και τα συστήματα. Πυρόλα Τικνιζιάν, ο οποίος ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τον γκολ που είχε δεχτεί ο Ολυμπιακός. Πυρόλα για τον Τικνιζιάν. Μπάλα πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Τώρα τρέχουν λίγο περισσότερο παίκτες του Ολυμπιακού. Ζέλσο Μαρτίνς, για να δούμε. Έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν για τον Μπέιλι. Μπέιλι επίδειξη υψηλής τεχνικής. Κρατά, δίνει για τον Ζέλσον. Ζέλσον από εκεί που είναι με το δεξί δεν μπορεί να σουτάρει. Δίνει για τον Πέντερσεν για να σηκώσει για τον Γιάρεμτσουκ. Η μπάλα είναι corner. Έχουν επιδείξει Ζώτα Σίλβα, έχει επιδείξει ο Γιάρεμτσουκ από το κεφάλι. Όμως παίκτη του Όφη είναι corner. Να πω την αλήθεια ότι υπάρχει VAR και το VAR πράγματι λέει στον Φωτιά ότι είναι out. Για να δούμε και από μια άλλη φάση. Είναι ο Γουστάβο Σα, το κεφάλι πράγματι του Γουστάβο Σα. Την μπάλα, παιδιά, 6 λεπτά των καθυστερήσεων δικαιολογημένα. Αρκετές διακοπές και σε αυτό το εξάλεπτο Ολυμπιακός, ένα εξάλεπτο επιβίωσης τουλάχιστον, να μην χάσει το match. Foul το οποίο κάνει ο Αϊτόρ πάνω στον Πέντερσεν. Έχει σηκώσει ψηλά το χέρι. Σαντιάγκο Έσε δεν ξεκίνησε. Πήρε τη θέση στη διάρκεια του παιχνιδιού του Φρόιλε. Και ο Πυρόλα, ο οποίος ανεβάζει τον Ολυμπιακό για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Από εκεί για τον Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν για τον Μπέιλι. Το μόνο θετικό είναι ότι έχουμε την επανεμφάνιση του Μπέιλι μετά τον τραυματισμό του. Ήρθε με ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού και τον βλέπουμε ιδιαίτερα ορεξάτο. Και εν όψη για Αγγελόνια, νομίζω ότι θέτει ίσως και υποψηφιότητα ακόμα και για βασική δεκάδα με τον Ολυμπιακό. Να έχει την μπάλα με τον Ρέτσο. Ορτέγκα βγαίνει σαν λίμπερο στο δεύτερο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ρέτσος, Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Έσε. Έσε ωραία. Αλλάζει για τον Γκουστάβο Σα. Γκουστάβο Σα ανεβάζει τον Πέντερσεν. Σα για τον Μπέιλι. Με τη μία ξανά για τον Σα. Αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά στα αριστερά. Ψάχνει τον γκολ. Έστω τη σοφάρηση, επαναλαμβάνω. Ολυμπιακός. Όφη μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να φύγει σε κάποια κόντρα. Ζέλσο Μαρτίνς
για τον Σα, οι δύο Πορτογάλοι. Ξανά Ζέλσο Μαρτίνς για τον Ρέτσο, ανεβαίνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Για τον Πέντερσεν, ψάχνει το κεφάλι του Γιάρεμτσου. Κεφαλιά η πρώτη, δεν μπορεί στραβοκλωτσιά από τον Ζέλσο Μαρτίνς. Ή ο Μπέιλι ήταν, και στη συνέχεια ο Ζέλσο Μαρτίνς πεσμένος, δεν μπορεί να πιάσει σωστά το δεύτερο σου, την μπάλα στα χέρια του Χρυσογιώργου. Πέντερσεν κερδίζει, Πέντερσεν. Για καλή σέντρα ψάχνει τώρα ο Ολυμπιακός. Έγινε η σέντρα, αλλά είναι και οι αμυντικοί οι οποίοι παίζουν. Καλή ήταν η σέντρα του Μπέντερσεν, αλλά μπροστά από τον Γιάρεμτσουκ έκοψαν. Ο Χατζηγιοβάνης βγάζει τον Όφη μπροστά. Ο Θεοδωσουλάκης είναι. Ο Χατζηγιοβάνης είναι από την άλλη πλευρά. Κρατά την μπάλα τόσο όσο να την χάσει από τον Ζώτα Σίλβα που γυρίσει πίσω σαν δεξί μπακ. Έσε. Γρήγορα κατεβάζει τον Ολυμπιακό. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έσε. Έσε για τον Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πέντερσεν. Γέμισμα μπροστά για τον Γιάρεμτσουκ. Στην περιοχή ο Γιάρεμτσουκ, με πλάτη όμως στην εστία. Έχει βγει πλάγια, τον έσπρωξε πλάγια, είναι αλήθεια. Ο Πούγκουρας τον ανάγκασε να περάσει με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Καθόλου καλό, είναι αλήθεια, το ντεπούτο για τον νέο τεχνικό του Ολυμπιακού. Ξανά το όνομα του Μεντιλίμπα από το κοινό εδώ στο Καραϊσκάκη, με τον Θεοδωσουλάκη να κάνει το σούτ από μακριά. Είναι αναμενόμενο, ιδιαίτερα αγαπητός ο Μεντιλίμπα, με τον την Κνιζιάννα, αλλά βέβαια αυτή η ομάδα δημιουργήμα του με την Λίμπαρη, ναι. Με τον την Κνιζιάννα για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσον Μαρτίνς περνάει ένα, περνάει δύο. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι, δεν μπορεί ο Γιάρεμτσου. Τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση. Τα έκανε όλα καλά ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος μπήκε και είναι αλήθεια, έδωσε σε αυτό το διάστημα που αγωνίζεται ένταση μπροστά στην επίθεση του Ολυμπιακού. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε. Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τουλάχιστον να μην χάσει. Γουστάβωσα πίσω για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Τικνιτζιάν. Ανεβαίνει ο Αρμένιος. Αρμένιος δίνει για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Ζέλσο Μαρτίνς για κανέναν. Αυτή τη φορά έκοψαν οι φιλοξενούμενοι. Ένα λεπτό όλα που έχει απομείνει. Τώρα όλοι μπροστά, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται εδώ στο Καραϊσκάκη με τον Μπέιλι. Χάνει το κοντρόλ, βάζει την κόντρα ο Χατζηγιοβάνης, η μπάλα στον Πέντερσεν και άλλη σέντρα για τον Πιρόλα που έχει έρθει μπροστά και παίζει στο πλευρό του Γιάρεμτσουκ για κάποια κεφαλιά. Τικνιζιάν, ίσως η τελευταία στιγμή για τον Ολυμπιακό. Μια καλή σέντρα. Φαντάζομαι ψάχνουν τώρα οι Ερυθρόλευκοι με τον Ζέλσο Μαρτίνς, τον Σαντιάγκο Έσε. Έσε για τον Πέντερσεν. Όλη η αεροπορία μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Όφη, ο οποίος η σέντρα από τον Πέντερσεν. Ο Χρυσογιώργος βγαίνει εύκολα ψηλά έξω από την μικρή του περιοχή. Μαζεύει την μπάλα και κάπου εδώ νομίζω ότι τελείωσε το παιχνίδι, με τον Όφη να παίρνει μια δικαιότατη νίκη στο Καραϊσκάκη απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που κάνει κακό ντεμπούτο για τον Αλγουαφίλ. Και έχουμε αποδοκιμασίες από το κοινό του Καραϊσκάκη. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έσπασε τόσο νωρίς το αίτητο του φανερικού γηπέδου. 1-0 ο Όφη με τον γκολ του Κόντρο από το 68. Ολυμπιακός, ο οποίος αν εξαιρείς κανείς κάποιες μεμονωμένες έτσι προσπάθειες, δεν είχε την τεράστια ευκαιρία, δεν είχε αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα κάνει τον κόσμο να σηκωθεί, να κάνει το αχ. Ίσως μόνο για αυτή η τελευταία φάση τώρα με τη σέντρα του Ζέλσο Μαρτίνς
και την κεφαλιά που δεν μπόρεσε να πιάσει ο Γιάρεμτσουκ, και παραλαμβάνω δικαιότατη νίκη του Όφη, ο οποίος είχε δοκάρει με το Φούντα στο πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός, ο οποίος θα πρέπει πολύ γρήγορα να ξεπεράσει αυτούς τους κραδασμούς της αποψινής ήττας, με δεδομένο ότι έρχεται την Τετάρτη παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια. Ολυμπιακός, ο οποίος σε επίπεδο πρωταθλήματος με αυτήν την ισοπαλία στο Βόλο και την ήττα απόψε από τον Όφη, μένει πίσω με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Το πιο σημαντικό βέβαια για τον Αλγκοαθήνα είναι να καταφέρει να μην χάσει η ομάδα άλλο βαθμό μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή όταν θα παίξει με τον Λιβαδιακό, που δοκιμασίες τώρα προς τους παίκτες του Ολυμπιακού, στον κόσμο του Ντάνη Καρθία, κάποιον χαιρετάει στην εξέδρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του, να δει τι μπορεί να πάρει στην πρεμιέρα του Europa League με την Γιαγκελόνια, να πάει σε την επόμενη εβδομάδα στη Λιβαδιά για την νίκη που θα τον επαναφέρει σε τροχιά έτσι, επιτυχημένων αποτελεσμάτων για το εισεχώριες διοργανώσεις, γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλά και τουλάχιστον να μπορέσει ο Αλγκοαθήνα να δουλέψει την ομάδα στις τρεις εβδομάδες της διακοπής με τους παίκτες που δεν θα έχουν τουλάχιστον υποχρεώσεις. Οι νικητές παίκτες του Χρήστου Χόντι πάνε στη γωνία του Καραϊσκάκη εκεί όπου βρίσκονται περίπου 200 οπαδοί τους για την αποθέωση, και θα έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ και πολλά να πούμε τη Δευτέρα στην καθιερωμένη πλέον ζώνη μας 2,5 με 4 πινελιές στα σπορ. Παναλαμβάνω, πινελιές στα σπορ 2,5 με 4 πέρα στο καλοκαίρι, και επιστρέφουμε στην μεσημβρινή μας δύο ώρη, 9,5 μάλλον ώρα, 2 ώρη ήταν τώρα το καλοκαίρι. 1-0 ο Όφη τον Ολυμπιακό, τον Γκόλο Κόντρο, δικαιότατη επαναλαμβάνω η νίκη των Κρητικών, πολύ καλή εμφάνιση κυρίως ανασταλτικά, χτύπησε στις αντεπιθέσεις, θα μπορούσε να έχει σκοράρει και νωρίτερα. Ολυμπιακός σχετικά ακίνδυνος επιθετικά σε αυτές τις πρώτες στιγμές του Αλγκοαθήν στον Ολυμπιακό, δεν είχαν τα πράγματα όπως θα περίμενε. Η Καταλίνα Κοκαλίδουλα στη ρύθμιση του ήχου, εδώ από τα δημοσιογραφικά του Γιώργιος Καρεσκιάκης, ο Λουκάς Ιωφανόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο Σαββατοκύριακο, Βαγγέλη, σε εσάς όλο ο ήχος.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο ντεμπούτο του νέου προπονητή του Αλγουαθίλ. Έχασε με 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της στοίχημα Super League. Σε ένα αποτέλεσμα που το μόνο σίγουρο είναι δημιουργεί προβληματισμό. Οι Ερυθρόλευκοι, μάλιστα με τον γκολ του Κόντρου στο 66ο λεπτό, δεν κατάφεραν να βγάλουν την αντίδραση που φαντάζομαι ότι όλοι θα περίμεναν σήμερα. Έλειψαν οι ιδέες, η ένταση. Οι καθαρές λύσεις απέναντι στην άμυνα του Όφη. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός να βρει χώρους και ουσιαστικά δεν κατάφερε μέχρι το τέλος να δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις για να φτάσει στην ισοφάριση ή να μπορέσει να ανατρέψει, να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Από την άλλη, ένας Όφη εκπληκτικός σήμερα, και το ότι κατάφερε να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, είχε τις στιγμές του και στο πρώτο ημίχρονο, δεν έδωσε χώρους στον Ολυμπιακό, ήταν πάρα πολύ σφιχτός στην άμυνα, τρεξίματα πολλά, ένταση. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία σήμερα ο Όφη προκειμένου να καταφέρει να πάρει αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Είναι μια ήττα που αφήνει αρκετά ερωτήματα, ειδικά από τη στιγμή που ήταν το πρώτο παιχνίδι της νέας εποχής του Αλγουαθίλ στον Πάγκο. Και βέβαια δεν πέρασε, θα πω εγώ, απαρατήρητη αντίδραση της εξέδρας και του κόσμου του Ολυμπιακού με τα συνθήματα προς τον Μεντιλίμπαρ, που φαντάζομαι στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ολυμπιακός που φεύγει με μια έτσι ήττα από το σπίτι του στο Κυπ.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιού Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pirayousportfilmfestival.com.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χωρί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ.

0: η εκπομπή Lobo Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
1: Ο Δημήτρης Θατουνόπουλος στους 90,4, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συναυλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

with you.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον Πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος και με ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 7 με 9 το βράδυ. Στους 90,4. Το κανάλι 1.
3: Ροξόνη 90,4.
4: Τρίτη σεζόν. Καλύτερα οι δυο μας. Το κανάλι 1 90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
5: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
4: Αυτό βρήκες να πεις?
5: Έχω και άλλα τρόπους σκέφτομαι, θες να τα πω?
4: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
5: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
4: Ισχύει.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Et in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσεις.

0: για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
1: Κανάλι 1 90,4.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
4: Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
4: Και ποιον ήθελες να ακούσεις? Την Άννα Βύση.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Ετ την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνος στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia εγώ. Κι εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: 4.
1: The end of the world is ahead.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Στον επόμενο τόνο
2: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου. Music is freedom. Music is freedom.
4: Η εκπομπή Low Bab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
5: Κανάλι 1, 90,4.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Τρίτη σεζόν. Καλύτερα οι δυο μας, το κανάλι 1,90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
3: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
2: Αυτό βρήκες να πεις?
3: Έχω και άλλα τρόπους σκέφτομαι, θες να τα πω?
2: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
3: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
2: Ισχύει. Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα
4: οι δυο μας. Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Την Αρκάδια έγκω. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Αρκαδία, Πειραιάς, πολιτισμός. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ. Ο σύγχρονος Αρκάδων Πειραιός, Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, τιμά την παράδοση της Αρκαδίας. Χορεί και τραγούδια του τόπου μας, μια γιορτή, ύμνο στην Αρκαδία και την παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Ιστορία, μισεμός, έρωτας, γάμος. Ετ in Arcadia ego. Και εγώ στην Αρκαδία γεννήθηκα. Δεάκιο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός, 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ.
1: Κανάλι 1, 90,4.